δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 92,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.
1: Νύσταξες άστρο μου.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος είναι να βγει, ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκρι.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης.

0: Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrom EEE. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι καλημέρα σας από την πρωινή περιπολία. Σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος, όπως κάνετε από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, που η εκπομπή μας, αυτή η πρωινή περιπολία στην ενημέρωση, είναι στον αέρα του Ράδιο Εύρος από τις 7 μέχρι και τις 10 κάθε πρωινό. Και έτσι και σήμερα λοιπόν θα περιηγηθούμε σε όλα αυτά τα γεγονότα και τα νέα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Αν πάλι ζείτε ή διέρχεστε από το νότιο κομμάτι του νομού ή είστε στο νησί της Αμοθράκη ή πάτε προς τα δυτικά, προς την υπόλοιπη Θράκη, μέχρι κάποιο σημείο θα μας ακούτε από τους 95,3.

0: Μπορείτε να το γυρίσετε στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, δηλαδή να πληκτρολογήσετε radioevros.gr και μέσα από τις πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα να ακούσετε την εκπομπή μας σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Ομοίως και το live streaming που κάνουμε από το Facebook του Radio Evros, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας, έτσι καμιά καλημέρα, κανένα θεματάκι που και που, είναι καλό αυτό γιατί υπάρχει διαδραστικότητα. Δεν ξέρω αν κανείς τόση ώρα που φλιαρώ, δίνω ακριβώς το στίγμα μας, αν έχει στείλει κανένας κάτι.
1: Η Δέσποινα έχει στείλει, καλημέρα Δέσποινα.
0: Και καλό ταξίδι.
1: Καλό ταξίδι. Ναι. Τι, πού πας?
0: Στο Αγρίνιο.
1: Όχι, εσύ που πας.
0: Α, εγώ τίποτα έσκυψα για να πάρω κάτι που μου πέσε.
1: Ωραία. Λοιπόν, okay. Λοιπόν, 17 Ιουνίου όπως προαναφέραμε και η θερμοκρασία στη Σαμοθράκη είναι στους 23,2 βαθμούς Κελσίου. Η Αλεξανδρούπολη έχει 23 βαθμούς. Το Σουφλί είναι στους 17. Η πόλη του Δημοτήχου έχει 16,7. Η Ορεστιάδα έχει 17,1 και στα Δίκαια ο Υδράργυρος είναι στους 16,4 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται λοιπόν μια ζεστή μέρα και η σημερινή, έτσι, με κορυφαίες θερμοκρασίες γύρω από τους 30 με 31 τον Εύρο, ανά περιοχές στον Εύρο. Τώρα από γεγονότα που...
0: Να πούμε πρώτα εορτολόγιο, είναι το Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος και το Αγίου Φίλικος.
1: Okay.
0: Γιορτάζουν τα ονόματα Ισμαήλ, Ισμαήλης, Ισμαήλος, Σμαήλ, Ισμαήλος, Μαήλης, Μαήλος, Φίλιξ, Φίλιξ, Φίλεξ, όλο Φίλιξ με διαφορετικές γραφές. Πρώτα ήττα, μετά γιώτα. Πρώτα γιώτα, μετά ήττα. Η Φίλξ, σκέτο. Φίλικας, Φιλίξα, Φιλίκη και Φιλικίτη. Να πούμε ότι είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της ερημοποίησης και της ξηρασίας.
1: Okay.
0: Και Ανατολή Ηλίου θα έχουμε κλασικά στις 6 και 2, ενώ Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9 παρα 10.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να πούμε τα γεγονότα που λέγαμε νωρίτερα. 1885, το άγαλμα της ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς. Το 1937, ο καθηγητής Πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Σικουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του Συμποσίου του Πλάτωνα. 1961, εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας, το Μον Παρνές, από τον Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή. 1964, διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού Ολυμπιακού για το κύπελο Ελλάδας, καθώς εξαγριωμένοι φιλαθλοί και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1.
0: Κρατάει χρόνια αυτό.
1: Ναι, ναι, με ένα γκολ του Δωμάζου και ένα του Νεοφώτιστου. Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελούχος Ελλάδας αποδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνα.
0: Αναδεικνύεται.
1: Αναδεικνύεται, είπα, ναι.
0: Όχι, αποδεικνύεται, είπες, αλλά δεν πειράζει, συμβαίνει.
1: Οκ, okay, ναι. 1972, 5 άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Watergate της Washington. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Προέδρου Νίξον το 1974.
0: Γι' αυτό είναι Παγκόσμια ημέρα νερού, ας πούμε, λόγω του Watergate.
1: 2012. Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ και τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών. Τα αποτελέσματα. 29,66% παίρνει η Νέα Δημοκρατία με αρχηγό το Σαμαρά τότε, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ 26,89%. Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 12,28% ποσοστό. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51%. Η Χρυσή Αυγή 6,92%. Η Δημάρα 6,26%. Και το ΚΚΕ 4,50%.
0: Δηλαδή του ΠΑΣΟΚ τα ποσοστά δεν πέσαν, δεν γύλισαν. Πριν από 3 χρόνια μόλις από εκείνη την ημερομηνία, νομίζω ότι είχε πάρει 40 τόσο και ήταν κυβέρνηση.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, το 1898 σαν σήμερα γεννιέται ο Μάουριτς Κορνέλης Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε την δεκαετία του 60 όταν τον ανακάλυψαν οι χίπης, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης, ο MC Έσερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το 1920 σαν σήμερα γίνεται ο Φρανσουά Ζακόπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζήμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών, των βακτηρίων και των ιών και γενικότερα στη μοριακή βιολογία.
0: Πότε το πήρε?
1: Το Νόμπελ.
0: Ναι, γράφει.
1: Όχι. Το 1936 γεννιέται ο Ken Loach, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Από θανάτους το 1996 πεθαίνει σαν σήμερα ο Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». Και τέλος, σαν σήμερα το 2007, πεθαίνει ο Gianfranco Ferré, ο Ιταλός μόδιστρος. Αυτά από το σαν σήμερα. Τώρα να δώσουμε λίγο και κλίμα Μουντιάλ, καθώς πριν λίγο ολοκληρώθηκε ο αγώνας Αργεντινή-Αλγερία, έλξε με 3-0 υπέρ της Αργεντινής το σκορ με hat-trick του Μέση. Αυτή την ώρα είναι στο 11ο λεπτό ο αγώνας Αυστρία-Ιορδανία. Και τι άλλο,
0: και είχαμε... χθες βράδυ αργά
1: είχαμε Ιράκ-Νορβηγία. Α, όχι σήμερα. Κανονική διάρκεια σήμερα λέει. Α, είχαμε και αυτό το μάτς λοιπόν. Ιράκ-Νορβηγία 1-4 κέρδισε η Νορβηγία. Χθες έχουμε το Γαλλία-Σενεγάλη 3-1.
0: Δηλαδή ο γκολ του Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές πάλι.
1: Ναι. Και για σήμερα στις 8 το βράδυ έχουμε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Αγγλία-Κροατία στις 11 το βράδυ.
0: Να, είναι καλή περίπτωση για μας Αμπούκα.
1: Ναι, όντως.
0: Λοιπόν, για να μια και πιάσουμε τα αθλητικά, να πάμε και στα πρώτο σέλιδα των εφημερίδων. Α, έχω μπροστά μου τη Live Sport, η οποία λέει να κλείσει τον επόμενο. Μέσα στην εβδομάδα η ΑΕΚ θέλει να ολοκληρώσει τη δεύτερη μεταγραφή της. Έχουν εντοπιστεί οι στόχοι για στόπερ και χαφ. Βλέπει στην ΙΟΝ στην κλήρωση του Β' προκριματικού του Champions League. Τι περιμένει, γιατί ελπίζει σε έναν αποκλεισμό ποιας ομάδας, σίγουρα και το δικό της. Πούσιτς το φαβορεί. Προχωρούν οι συζητήσεις του ΠΑΟΚ για τον Ολλανδοκροάτη που είναι κοντά στο να αναλάβει τον πάγκο του Δικεφάλου. Μαθαίνει σήμερα στις 2 στην ΙΟΝ τον αντίπαλο στο Champions League, στο Europa League, συγγνώμη. Ενώ πιο κάτω θα συναντήσουμε ένα ποδοσφαιρικό θέμα, Καμαρά και Μαρτίν στη λίστα, αφορούν τον Παναθηναϊκό και ένα μπασκετικό θα είναι μετά. Πρώτη του Νίστρουπ στο Κοροπή, ενθουσιασμένος λέει που είμαι εδώ, πάμε Παναθηναϊκέ, έτσι γράφει, έτσι είπε ο Νίστρουπ. Πλησιάζει την απόκτηση του Γάλλου αμυντικού μέσου και έχει ψηλά στο κάδρο τον Ζαρόνο,
1: 27χρονο,
0: πώς μου βγήκε αυτό. Εξαιρετικό χαφ της Τζιρόνα, το Καμαρά δηλαδή, έκλεισε Τσάβες με δανεισμό από την Αργεντίνο Juniors και περιμένει για τον βασικό goalkeeper. Σήμερα στις 3 η κλήρωση για αντίπαλο ή ζευγάρι αντιπάλων στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σενάριο για τον 28χρονο Σέρβο Εκστρέμ Βέλικο Μπιρμπάντσεβιτς που ανήκει στην Σπάρτα Πράγας. Τώρα, από την αριστερή πλευρά της εφημερίδας είπαμε το μπασκετικό θέμα του Παναθηναϊκού. Ναι σε όλα στο Ζότς. Μεγάλη αισιοδοξία στον Επτάστερο για καταφατική απάντηση του Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς ικανοποιεί κάθε επιθυμία του. Κρίσιμες οι επόμενες ώρες, καθώς αναμένεται η απόκτηση του μεγάλου Σέρβου coach. Mozart Sport, τριετές συμβόλαιο 5 εκατομμυρίων ευρώ, συνολικά προσφέρει ο Παναθηναϊκός το χαμογελαστό αντίο του Αταμάν προς τον κόσμο και ευχαριστίες Λούκα και Λεσόρ προς τον Τούρκο τεχνικό. Και ο ίδιος, να πούμε, ότι έκανε μια ανάρτηση και ευχαρίστηση στους Έλληνες οπαδούς, χαρακτήρισε και αδερφό τον ελληνικό λαό.
1: Ναι, ήταν ωραίο αυτό που είπε, ναι, ότι συνέβαλα τέλος πάντων στην εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον μεταξύ των λαών.
0: Ακριβώς, ναι, των ανθρώπων προφανώς, γιατί όταν ήταν στη Φενέρ, παραδείγματος χάρη, οι αντίπαλοι οπαδοί της Μπεσίκτα δημιουργούσαν πρόβλημα, ας πούμε. Ενώ εδώ συνέβαλε, τουλάχιστον όταν παίζαμε με τους Τούρκους, είχαμε κάτι... Έτσι, κάτι τι να λέμε, ότι να, και εμείς έχουμε Τούρκους στην ομάδα. Λοιπόν, πιέζει για Ρόκα και Σμαϊλόβιτς. Σκληρά παζάρια του Ολυμπιακού με Τζιρόνα και Σάντερφιόρτ. Όχι σε προσφορές για Στρεφέτσα και Αντρέ Λουίς. Γεμίζει, γυρίζει και μένει ο Γιάρεμτσουκ. Γράφουν οι Ουκρανοί. Τι μας κάνει αυτός ο Γιάρεμτσουκ τελικά? Ναι. Εμπαπέ non-stop με δύο γκολ του αρχηγού της, το άλλο Μπαρκολό. Η Γαλλία έκανε πιστική πρεμιέρα, 3-1 κόντρα στη Σενεγάλη. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1 και Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Υπάρχει αυτή η τάση να έρχονται ισόπαλα τα μάτς. Χθες λίγο ξεφύγαμε. Καλό είναι αυτό, ναι. Και σήμερα το πρωί. Μπάσκετ Ολυμπιακό, συγκλονιστικό αντίο από Πίτερς. Νιώθω ότι θα είμαι Ολυμπιακός για πάντα. Όφη, ανανέωσε ο Μπόρχα Γκονθάλεθ. Μπόρχα Γκονθάλεθ, Ηρακλής, μια ανάσα από Σουρλί. Και πρωινή περιπολία, μια ανάσα από Sport Day.
1: Πάμε λοιπόν στη Sport Day να καλημερίσουμε και τον Γιώργο, τον Μπάμπη, τη Δήμητρα, την Ιωάννα και την Ελένη. Η Sport Day γράφει: εμπρός Mars. Εναρκτήρια συγκέντρωση σήμερα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού και πρώτη γνωριμία με τον νέο τους προπονητή. Νίστρουπ, να έχουμε μια υπέροχη σεζόν. Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ, είπε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σιρήνες Σασουόλο, καλή Καλάμπρια, άρνηση της Λέστερ για δανεισμό του Κρίστενσεν, το χρήσμα του τεχνικού διευθυντή στον Κοτσόνη. Παρακάτω, τι έχουμε, μάλλον παραδίπλα καλύτερα, Ολυμπιακός, πρέμιερ Εμοδότης από τον Νταμπίζα στον Κωστίνια. Ενδεκάδα συμπλήρωσαν οι παίκτες που κατά καιρούς έφυγαν από τον Πειραιά για ομάδες πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας. Όλα τα νεότερα από το μεταγραφικό μέτωπο. ΑΕΚ, παραμύθια της Χαλιμάς. Στην Ισπανία ανακάλυψαν πρόταση της Ένωσης στον Ουνάχη.
0: Ουναχή.
1: Okay. Μπάσκετ, Παναθηναϊκός, 5 εκατομμύρια για τριετές. Τι αποκαλύπτουν οι Σέρβοι για την πρόταση του Τριφυλλιού στον Ομπράντοβιτς? Και ο Ολυμπιακός, από τα Ριγέ στα Αρμάνι. Η μετακίνηση του Πίτερς στο Μιλάνο και οι υποψήφοι αντικαταστάτες του. Θα φορέσει κοστούμι.
0: Κοστούμι, να παίζει, ναι. Βάκι, παπουτσάκι, σκαρπίνι.
1: Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, προβάδισμα ο Πούσιτς. Τα δεδομένα για τον Άντι Λουτσέσκου. Σήμερα η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Άρης, δύο ρόλοι για τον...
0: Ρέγιες,
1: ναι. Τι άλλο έχουμε, θέμα νέα στοιχεία για τη Superbet. Αποκαλύψεων συνέχεια από το powergame.gr που θέτει ευθέως ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα για τη δραστηριότητα της συγκεκριμένης στοιχηματικής εταιρείας και την ιδιαίτερη μεταχείρισή της.
0: Έχει ανοίξει ένα θέμα εδώ, δεν το έχω δει ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, Μουντιάλ, ο Λόρενς της Αραβίας έγραψε ιστορία ο Δόνης, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό στο παγκόσμιο κύπελο. Αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν χθες στην Αμερική. Και στη Super League 2, μια τελευταία είδηση. Απόπειρα ανθρωποκτονίας. Καταγγελία Νταβέλη για τα επεισόδια έξω από το σπίτι του.
0: Λοιπόν, δύο φορές πήγαμε έτσι. Μια φορά με Φερνάντο Σάντος, πιο πριν με Ρεχάγελ και μια. Τρεις φορές πήγαμε. Τρεις. Και το 94 με τον Αλκιέτα, τον Παναγούλια. Άρα είναι ο εκείνος, δεν είχε πάρει βαθμό, οι άλλοι πήραν. Λοιπόν,
1: ναι, αλλά δεν ήταν Έλληνες.
0: Ναι, δεν ήταν Έλληνες, αυτό λέω. Οπότε ο Παναγούλιας ήταν μόνο, ο μόνος προπονητής. Τώρα, ντέρμπι από τα παλιά, το Φόστον Σπορ. Μήπως ξέρεις κανέναν προπονητή μας. Κανέναν Έλληνα προπονητή που να προπονούσε κάποια άλλη εθνική ομάδα και να πήγε στο Μουντιάλ χωρίς να πάρει βαθμό? Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Δεν νομίζω. Και να πήγε και Μουντιάλ.
0: Δεν. Με τον υποβιβασμό του Πας Γιάννενα στην τρίτη εθνική, στην Ήπειρο, θα αναβιώσουν οι μεγάλες κόντρες του παρελθόντος απέναντι σε Αναγέννηση Άρτας και Πας Πρέβεζα, ομάδες με τις οποίες υπάρχει ιστορικό υπόβαθρο. Όρεξη να έχετε να μαλώνετε εκεί στην Ήπειρο, λέει ο Βαγγέλης Γιφτόπουλος ουσιαστικά, και έχει μια φωτογραφία του Πας Γιάννενα από τη σεζόν 72-73, τότε που ουσιαστικά είχε χαρακτηριστεί ο Άγιαξ της Ηπείρου. Μέχρι τέλους για Σμαϊλοβίτς, ο ισχυρός ανταγωνισμός, αλλά ο Ολυμπιακός τα δίνει όλα με διαδοχικές προτάσεις για την απόκτηση του Σουηδού στόπερ της Σάντεφιόρτ. Συνεχίζεται το pressing για Ρόκα. Λυγίζει όλο ένα και περισσότερο η Ζιρόνα. Κρίσιμες ώρες για Μαρμόλ. Συμφωνία με Πόποβιτς. Σήκωσε μπαϊράκι ο Καντιού στην Λοριάν και πιέζει να φύγει. Ο Ταρέμι είπε ότι θα μείνει, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στην Αθήνα αναμένεται σήμερα ο Μαφέο και από την αριστερή πλευρά νόμος Εμπαπέ. Δεν προλάβαν τον νόμο του Μέση. Με δύο γκολ του Γάλλου Σούπερσταρ, οι Μπλε έκαναν καλό παιχνίδι στο Μουντιάλ με 3-1 επί της Σενεγάλης. Απόψε Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 8, Αγγλία Κροατία στις 11, Γκάνα Παναμά στις 2 τα ξημερώματα και Ουτσμπεκιστάν Κολομβία αύριο πρωί στις 5. Μόνο ποδόσφαιρο. Το Ιράν έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και FIFA στο χορταστικό 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, παρά τις αρχικές ανησυχίες για τυχόν έκτροπα και αποδοκιμασίες. Η συγχαρητήρια ομιλία του Ινφαντίνο, ιστορικός δόνης στο 1-1 της Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη. Λοιπόν, θερμής υποδοχής δεν ξέρω, αλλά το κοινό όταν έπαιζε τον εθνικό ύμνο του Ιράν γιούχαρε. Τα βρήκε, δεν ξέρω αν το εννοεί ηρωνικά το θερμής υποδοχής. Τα βρήκε με Σαρλερουά. Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη βελγική ομάδα για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος έρχεται αύριο για εξετάσεις και υπογραφές. Στα υπόψη και ο Σέρβος Εξτρέμ Βέλικο Μπιρτσμάνεβιτς, Ιταλικές σιρήνες για Καλάμπρια από τη Σοσουόλο. Να πούμε λίγο εδώ πέρα σχετικά με το Ιράν, επειδή δεν είδα το μάτς, να μην το πάρω πάνω μου. Είδα τις αποδοκιμασίες στην αρχή, στην ανάκρουση των εθνικών ύμνων. Αλλά μετά το Ιράν έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Οπότε, αν οι άνθρωποι που παρακολουθούσαν ήταν φίλοι του ποδοσφαίρου, πιθανόν να χειροκρότησαν κιόλας. Δεν είναι κάτι το παράλογο. Ο βασιλιάς των λιονταριών, λέει, ο Αλέκος Βοσνιάδης θα ηγηθεί του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια για άμεση επιστροφή στη Super League και θα μετονομαστεί σε Σίμπα. Όχι, αυτό δεν το γράφει. Άμα το γράφει βασιλιά του Λινταριόρε Γιάννη, πού να πάει το, πού να πάει το μυαλό μας. Μου. Στο δρόμο της επιστροφής, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πλησιάζει όλο ένα και περισσότερο στο ΟΑΚΑ για να λάβει ξανά τον Παναθηναϊκό. Ευρωκατακτικές επαφές, οι απαιτήσεις του Ζότς, λευκή επιταγή από τον Γιανακόπουλο, η τρέλα εντός εισαγωγικών του κόσμου και η εκβάθρον αξιολόγηση του ρόστερ. Και σχέση αγάπης, τέλος, όχι τέλος η σχέση αγάπη. Τελευταίο θέμα στην εφημερίδα. Η σχέση αγάπης, οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Πίτερς χώρισαν, αλλά μόνο στο παρκέ. Ο Αμερικανός, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του στην κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγας, έκρινε πως ήταν καλύτερο για αυτόν αγωνιστικά να πάει στο Μιλάνο ύστερα από μια γεμάτη τετραετία στο λιμάνι. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, δήλωσε συγκινημένος. Η ΚΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας: θα είσαι πάντα ένας από εμάς. Η επέκταση για τον Ντόρσεϊ θα γίνει την κατάλληλη ώρα, η οποία δεν ήρθε ακόμα προφανώς. Πάμε παρακάτω και το παρακάτω σημαίνει κόκκινος πρωταθλητής.
1: Ο οποίος στο σημερινό του πρωτοσέλιδο γράφει μεγάλη επίσημη προσφορά για τον Σέρβο Άσο. Για Στάνιτς μπήκε ο θρύλος, 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ ζητάει Λουντογκόρετς, πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού. Σκληρό πόκερ σε 3 μέτωπα, πολύ μεγάλη προσπάθεια του θρύλου με Τζιρόνα, Λοριάν και Σάντεφιόρντ για Ρόκα, Καντιού και Σμαϊλοβιτς. Το άνοιγμα των Ισπανών, η σκληρή στάση των Γάλλων και η απόφαση των Νορβηγών να κάνουν ρεκόρ στο ποσό πώλησης. Στη δεξιά στήλη μπάσκετ, ο Μοντέρο έχει μαγέψει την Ευρώπη. Οι παίκτες της Ευρωλίγκας τον ψήφισαν κορυφαίο νέο παίκτη της διοργάνωσης. Πίτερς, Ολυμπιακός για μια ζωή. Συγκλονιστικό αντίο του Αμερικανού. Γιατί αρέσει και ο Κι στον Μπαρτζόκα. Απαντάει σήμερα ο Μαρμόλ για μάχη Ολυμπιακού Χετάφε. Μιλούν οι Ισπανοί και σενάριο για Χριστογεώργο αντί Πόποβιτς. Και Άρσεναλ ενδιαφέρεται για Τζολάκη και σήμερα στην Ελλάδα ο Μαφέο για υπογραφές. Τέρμα πάνω γράφει πώς κινεί τον Τάρκο στο σχεδιασμό, η πίεση, η υποαξιολόγηση και ο ρόλος του Κοβάσεβιτς.
0: Είναι αυτό που λένε, αυτό το Τζολάκη ποιος θα τον πάρει. Σήμερα τι αφίσα έχει αθλητική ώρα, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Και η ΑΕΚ δεν μαθαίνει αντίπαλο σήμερα στην ΙΟΝ, αλλά η κλήρωση την ενδιαφέρει πολύ. Έχει στόχο και τον κλείνει πιο κάτω. Ο Ριμπάλτα έχει προχωρήσει πολύ με συγκεκριμένο μεταγραφικό στόχο. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν εξελίξεις. Δεν μας λέει ποιος είναι, ίσως θα μην ξέρει. Ουρές για δεύτερη μέρα στη Νέα Φιλαδέλφια για την Κούπα του Πρωταθλήματος, η οποία θα είναι στην περιοχή μας στις 7 Ιουλίου. Νομίζω είδα μια ανάρτηση που έκανε ο ποιος άλλος, ο Θοδωρής Περίντηδης. Κλασικός ΑΕΚτσής. Πάμε στη Sport Time.
1: Ναι,
0: θα τελειώσουμε, μια και φτάσαμε. Δύο εφημερίδες.
1: Λοιπόν, η Sport Time τι έχει τον Ομπράντοβιτς και γράφει, πετάγεται ένας. Τι σκέφτεσαι, τον Αν και κάτι δικά μου, λέει. Ο Τζέλικο ο Μπράντοβιτς. Και πάμε να δούμε και αν έχουμε Μέτρο Σπορ σήμερα.
0: Ζώτς λοιπόν, Μέτρο Σπορ, βασιλιάς λέει ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, πολύ σύντομα στα καλύτερά του, με τη σύγχρονη Κυψέλη που κατασκευάζει ο Τέλης Μιστακίδης. Και έχει εδώ πέρα τώρα αίθουσα ανάλυσης αγώνων και εκπαιδευτικών δράσεων, δύο πλήρως εξοπλισμένα κλειστά γήπεδα μπάσκετ, χώροι ατομικής και ομαδικής γύμνασης, σύγχρονο γυμναστήριο ενδυνάμωσης και αποκατάστασης, εσωτερική χώρη πρασίνου και στάθμευσης, αποδυτήρια αθλητών και προπονητικών επιτελείων, ιατρική και φυσικοθεραπευτική χώρη. Το περίμενα αυτό, δεν το έβλεπα και θα το σχολίαζα. Στο προπονητικό κέντρο λοιπόν θα στεγάζονται όλα αυτά. Ενώ ανακοινώνεται ο Νίκ Καλάθης και έπεται συνέχεια μέχρι την ολοκληρωτική δημιουργία ενός ρόστερ με το οποίο ο Τρινκέρι θα τρίβει τα χέρια του. Μάριο Πούσιτς, σε αυτόν φαίνεται να καταλήγει ο ΠΑΟΚ για τη διαδοχή του Λουτσέσκου. Σήμερα στις 6 μαθαίνει τον πρώτο αντίπαλό του στα προκριματικά του Europa League. Θετικό κλίμα με το Θανάση. Ο Άρης πιστεύει ότι μπορεί να αποκτήσει τον Αντετοκούμπο αν αποχωρήσει από τις ΗΠΑ. Και οι Ηρακλείς κλείδωσαν τα φιλικά με Παλέρμο και Σουντριόλ. Εν τω μεταξύ έχει τα παιχνίδια: Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, του Μουντιάλ τα παιχνίδια, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2 και Γαλλία, Σενεγάλη 3-1 τα χθεσινά.
1: Μάλιστα. Αυτά. Ωραία λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής μας εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγο, θα ακούσουμε και μουσική. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
2: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Ακούτε Radio Evros στους 97,1. Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Και συνεχίζουμε μέχρι και τις 10 και σήμερα. Στην παρέα μας έχουμε το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ορυχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153. Εδώ στην Ορεστιάδα, στην πόλη του Δημοτήχου, βρίσκεται στην Ορφέως 21 το Top Charm. Εκεί βρίσκεται φροντίδα και καλοπισμό στο υψηλότερο επίπεδο, για το χαμηλότερο επίπεδο, δηλαδή για τα πόδια σας. Και φυσικά το καλοπισμό από το τμήμα της ονειχοπλαστικής, με την έννοια μανικιούρ, πεντικιούρ, μόνιμα ή μη μόνιμα και όλα αυτά. 2552025331 το τηλέφωνο.
1: Ακόμα, παρέα με το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου. Όλα τα εδέσματα ενός ταχυεδεσματοπωλείου, καθαρά, νόστιμα, υγιεινά και προσεγμένα, σε ένα πολύ όμορφο χώρο πάνω στην κεντρική πλατεία, που μπορείς να καθίσεις και έξω, να παρακολουθείς τους αγώνες που λέγαμε νωρίτερα σε γιγαντοοθόνη, αθλητικά γεγονότα. Παραγγελίες στο 2552021245. Να πούμε ότι στη βαρέα μας είναι ο Κασαπιάνο Βανές, από το 1924, ένα κατάστημα σιδηρικών χρωμάτων, αρδευτικών ειδών θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που έχει την ηλικία της πόλης παρά ένα χρόνο. Έχει αρχίσει, έχει ιδρυθεί, έχει αρχίσει η λειτουργία του ουσιαστικά το 1924. Μην ξεχνάτε τη Fit Car Rental, αν θέλετε να νοικιάσετε προσιτό, αξιόπιστο, καθαρό, καλοσυντηρημένο αυτοκίνητο για να κάνετε τις μετακινήσεις σας στην περιοχή. Η Fit Car Rental διαθέτει και ένα συνεργείο αυτοκινήτων, γι' αυτό και μπορεί και προσφέρει όλα αυτά τα πράγματα με ιδιαίτερη ευκολία. Στο συνεργείο μπορείτε να πάτε το αυτοκίνητό σας για τη συντήρηση, το σέρβις, το καθιερωμένο ή οποιαδήποτε άλλη διεργασία. Στην Ιστικαλή Πόλεως 73, Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, και απαντά στο τηλέφωνο 25520285525. Και να μην ξεχνάμε το Παντρόν, στο οποίο μπορείτε άμεσα να πάτε να πιείτε τον καφέ σας. Είναι απέναντι ακριβώς από την πλατεία, είναι στην οδό Πρόκου 1 και στη συμβολή, αν θέλετε, της οδού Κωνσταντίνου Πόλεως με την Βασιλείος Κωνσταντίνου. Είναι πολύ εύκολο απέναντι ακριβώς από την πλατεία να το εντοπίσετε. Άλλωστε, όποιο και αρωτήσετε σε περίπτωση που είστε επισκέπτης στην πόλη, θα σας πει.
0: Ωραία.
1: Τώρα, να πάμε λίγο στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Στη Δημοκρατία εδώ, η οποία παίρνει πληροφορίες, βασικά ξέρουμε που παίρνει πληροφορίες, αλλά δεν είναι και πολύ. έχει ένα θέμα το οποίο, εντάξει, δεν είναι η προσέγγιση του, κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη, έτσι όπως έπρεπε να είναι. Αφορά τον Εύρο. Θα τα πούμε αυτά. Σήμερα όμως η Δημοκρατία έχει το ένθετο για τους Δήμους και τις περιφέρειες, όπως κάνει κάθε Τετάρτη. Πάμε λοιπόν να δούμε τις ειδήσεις. Στο κέντρο του πρωτοσέλιδου γράφει πλαμφόν στα επιτόκια και στο κόστο των δανείων. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που προστατεύει τους δανειολήπτες από καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αφορούν καταναλωτικά, επισκευαστικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες χωρίς υποθήκη για ποσά έως 100.000 ευρώ. Μπαίνουν όρια στο ποσό της αύξησης του αρχικού κεφαλαίου κατά την αποπληρωμή. Δηλαδή, max νομίζω ότι φτάνει μέχρι το 75%, δηλαδή κάποιος που πήρε 100.000 δάνειο, που είναι το ανώτερο όριο, το σύνολο των χρημάτων που θα πληρώσει για να αποπληρώσει το δάνειο σε βάθος χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 175.000. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε φαινόμενα που διπλασίαζαν, πολλαπλασίαζαν το ποσό με εκείνα τα φοβερά επιτόκια και την ανακεφαλαιοποίηση. Τον Αύγουστο, αιτήσεις από 200 έως 600 ευρώ επιδότηση για το τουρισμό για όλους. Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση, συγγνώμη, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ? Επιτέλους αυξάνουν τον αριθμό των δικαιούχων. Ναι, συμβαίνει.
0: Τον Αύγουστο.
1: Δίνουν βάση στον χειμερινό τουρισμό. Okay. Αυτή είναι η φιλοσοφία από ό,τι λέει. Βέβαια, έχει μέσα και όλο το 27, οπότε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει.
0: Όποιος πρόλαβε.
1: Του χρόνου το καλοκαίρι. Γιατί να είμαστε. Έρευνα Άλκο. Μόνο οι μισοί Έλληνες θα πάνε φέτος διακοπές. Του χρόνου όμως, με το τουρισμός για όλους, θα πάνε περισσότεροι.
0: Ναι.
1: Δεν το λέει έτσι εδώ. Το 74% των πολιτών δηλώνει ότι αδυνατεί να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, σύμφωνα με δημοσκόπηση για τον Α. Και πάμε τώρα στην είδηση που σας έλεγα από την αρχή. Κατάντια γράφει: το Πασόκ Εύρω εξυμνεί τον Ερντογάν για τις εξαγγελίες στην Αδριανούπολη. εκθιάζουν τον Σουλτάνο που εποφθαλμιά ανοιχτά την ελληνική Θράκη. Λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ, για τη Νέα Δημοκρατία, για πολλά κόμματα που δραστηριοποιούνται και στον Εύρο, λίγα τα λόγια εκεί από την Αθήνα, γιατί αυτοί κάθονται εδώ και όχι εσείς, ένα το κρατούμενο, και θα προσεγγίζουν τα θέματα όπως γουστάρουν να το προσεγγίσουν, γιατί απλούστατα εδώ έρχονται και το μόνο που κάνουμε είναι να παίρνουμε υποσχέσεις. Θα. Και επειδή δεν έχουμε νερό, το σπέρνεις το θα, δεν μπορούμε να το ποτίσουμε και δεν φυτρώνει. Όπως έλεγε πάντα η γιαγιά μου, το θα δεν φυτρώνει ποτέ. Ναι. Έτσι. Και να είχαμε νερό. Λοιπόν, άρα λιγάκι κράτη λίγο. Δεν εξυμνούν κανέναν Ερντογάν. Απλά λένε ότι στη γείτονα χώρα υπάρχουν πολιτικοί. Τυχαίνει αυτή την περίοδο να είναι ο Ερντογάν που λένε κάποια πράγματα για τη συνοριακή τους γραμμή και τα κάνουν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων.
0: Και τουλάχιστον εμείς εδώ πέρα
1: και το βλέπουμε.
0: Τα βλέπουμε.
1: Το βλέπουμε, το εισπράττουμε καθημερινά. Απλή μου λέει ο δικείο. Ναι, αλλά το θέμα είναι τι τώρα, αυτός που θα πάρει την εφημερίδα τούτη στην Καλαμάτα δεν ξέρει, στα Τζουμέρκα και οπουδήποτε. Ναι, πλή με λέει ο δικείο. Ο εισαγγελέας ζητεί την καταδίκη της Ασημακοπούλου για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από Δήμων. Δεν πρέπει να πληρώσει η ίδια τις αποζημιώσεις χιλιάδων ευρώ που έχει καταβάλει το δημόσιο σε θύματα, αναρωτιέται η εφημερίδα. Δηλαδή, αν για κάποιο λόγο είχαν καταδικαστεί της εφημερίδας, αμέσως θα έσπευδαν να αποπληρώσουν πράγματα. Δεν θέλω να πάρω το μέρος της κυρίας Ασημακοπούλου, αλλά όταν η εφημερίδα καταδικάζεται για κάποια ψεύτικη, να πω, είδηση, είναι στην εσωτερική σελίδα του τελευταίου φύλου της εφημερίδας. Ξέρετε, ζητάμε συγγνώμη από τον τάδε που εκθέσαμε. Αν πρόκειται για άλλους, οχώ.
0: Εννοείται.
1: Σε ξένο λέει 10 δεκαδίκια, 1000 δεκανίκια, πόσα 100. Πόσα μπαίνουν, δεν ξέρω. Ο Άδωνης έσπευσε να αθωώσει Ρωμά για το θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο Ναυπλίου. Έβαλε
0: άλλο πάλι αυτό τώρα.
1: Έβγαλε πόρισμα εξ αποστάσεως.
0: Συγγνώμη. Ναι. Σήμερα δεν ξέρω, κάτι δεν πάει καλά με τη δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Ξέρεις το περιστατικό.
1: Το ξέρω το περιστατικό.
0: Ωραία. Νομίζω εδώ το διαβάσαμε.
1: Ναι.
0: Τι έγινε. Μαλώνανε οι Ρωμά μέσα στο νοσοκομείο. Υπήρχε ένταση.
1: Πιθανόν αδίκως. Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά.
0: Ναι. Και η νοσηλεύτρια έπαθε να κοπεί. Κάποιοι βγήκαν να κατηγορήσουν.
1: Ωραία, να κατηγορήσουμε τους ανθρώπους που προκάλεσαν το επεισόδιο σε ό,τι αφορά το επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συνήθως είμαστε υπερβολικοί γιατί έχουμε τον άνθρωπό μας εκεί. Έχει τύχει και εγώ να μαλώσω, πιθανόν και εσύ να μαλώσω. Πολύ έχει τύχει να μαλώσουμε στα νοσοκομεία. Αν πάθαινε κάτι εκείνη την ώρα, γιατί είχε ένα παρελθόν πιθανότατα. Πιθανό ένα παρελθόν νοσηρότητα στο άτομο. Δεν έπαθε έτσι έφραγμα ή ανακοπή τόσο εύκολα. Πιθανόν να έχει κάτι η γυναίκα. Αλλά αυτός δεν ήταν λόγος να κατηγορήσουμε αυτούς οι οποίοι προκάλεσαν το επεισόδιο για το θάνατό της. Για το επεισόδιο, ναι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως.
0: Έτσι.
1: Για να δούμε τώρα τι λέει παρακάτω. Πού στοχεύει η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια. Και Μανώλης Κοτάκης. Μπάστα, αγαπητοί. Από πάνω πάνω τον βάλαν κάτω κάτω αριστερά. Ίσα που φαίνεται ο καημένος. Αλλά η φωτογραφία του ίδια.
0: Λοιπόν, αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Πάμε να δούμε τι γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Έτσι λέω πιο ευχάριστα. Τι κερδίζουν νοικοκυριά και συνταξιούχοι. Μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων και ρυθμίσεις χρεών. Επιστροφή νοικίου για επιπλέον 70.000 ενοικιαστές με διεύρυνση εισοδηματικών κριτηρίων. Έως και 4 ενίκια πίσω θα λάβουν 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούσαν στην περιφέρεια τα έτη 24-25.
1: Έχει αναδρομική.
0: Λοιπόν, 5 νέα μέτρα για τη διευθέτηση οφειλών σε δημόσιο και τράπεζες. Έως τις 30 Ιουνίου τα 150 ευρώ ανατέκνο σε 1 εκατομμύριο οικογένειες. Και ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν 600 ευρώ τον Νοέμβριο. Παρακάτω. Πλαφόν στις χρεώσεις για δάνεια και κάρτες. Τέλος στα ψηλά γράμματα. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29 Ιουνίου το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παρακάτω καταφύγια ευεξίας. Η γενιά Z πληρώνει αδρά για λίγες ώρες σιωπής.
1: Άντε ρε, έχεις κάνει διαμέρισμα να το κάνουμε κέντρο
0: Φεστιβάλ Βράχων. εκείνης 20 Ιουνίου. Συναυλίες, θέατρο και αφιερωματική έκθεση στον Μίνο Βολανάκη. Νέα εποχή στην ιχνή λασιμότητα εγωπροβάτων, γράφει το ένθετο Αγροτικός Τύπος, και στην δεξιά στήλη ΣΥΡΙΖΑ υποδιάλυση, ο Φάμελος έπαυσε παπά Ζαχαριάδη από τις θέσεις τους. Μητσοτάκης από τα Νότια Προάστια. Όσοι τάζουν τζάμπα από κάπου θα σας τα πάρουν. Σκληρή κριτική του Πρωθυπουργού στην παροχολογία της αντιπολίτευσης.
1: Να ρωτήσω κάτι για να μην με λίγο, γιατί δεν μπορώ κάτι τέτοια. Καλά, γενικά ξέρουμε ότι είναι μεροληπτικές εφημερίδες, κάθε μια εκεί που τάσετε, αλλά τα ενίκια αυτά που θα δώσει πίσω, 50.000 δημόσιους λειτουργούς, τα 150 ευρώ που θα δώσει ανατέκνο για 1 εκατομμύριο οικογένειες, δεν τα πήρε από κάπου. Από κάπου που λέγεται φόρος, όποιος και είναι αυτός. Μπορεί να το βαφτίζουμε να δημιουργεί υπερπλεόνασμα, μπορεί το ένα το άλλο, πάλι από εμάς τα πήρε. Από όλους εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από κάπου θα τα πάρει λοιπόν και η αντιπολίτευση αυτά που τάζει, εφόσον τα κάνει πραγματικότητα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τουρισμός για όλους. Περισσότεροι δικαιούχοι και για πρώτη φορά άτομα με αναπηρία. Γυναικοκτονία στη Δράμα, οι αιμονές του δράστη και τα σημάδια που αγνοήθηκαν. Άλλο θέμα. Ώρα να προχωρήσουμε στην εφημερίδα. Τα νέα.
1: Πάμε λοιπόν στα νέα, στα καταναλωτικά δάνεια, ψηλά γράμματα τέλος, γράφει η εφημερίδα. Πού μπαίνει το πλαφόν για το τελικό ποσό που θα αποπληρώσει ο δανειολήπτης και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης από ένα δάνειο. Ποια προστασία προβλέπεται από κατάχρηση συμπεριφοράς για δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Διαβάστε επίσης τι θα ισχύει με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, με το νέο ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, με το άνοιγμα του εξοδικαστικού για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ. Πιο κάτω, στο μυαλό του Τραμπ, μετά το Ιράν, παίρνει σειρά το Ουκρανικό. Τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της δεύτερης ημέρας της G7. Και δίπλα από τη δεξιά στήλη, γυναικοκτονίες, τα μεγάλα θύματα και τα παιδιά, οι ελλιπείς δομές που διαχειρίζονται τις οικογενειακές τραγωδίες. Πολιτικό παρασκήνιο, νέες εκαθαρίσεις και αποχωρήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά ήταν πολλοί αυτοί, φεύγουν και τελειωμό δεν έχει. Βαρθολομαίος Ερντογάν για τη Χάλκη. Taylor Swift, οι 7 αλλαγές στην pop κουλτούρα. Πολεοδομίες, υποστελέχωση και ύποπτες παρατάσεις στις θητείες. Περιβάλλον, πόσο επηρεάζονται τα παιδιά από την κλιματική αλλαγή. Και κινηματογράφος, ο Καποδίστριας, μάλλον του Σμαραγδί, πάει Λονδίνο.
0: Προφανώς, ναι. Αυτός ο Καποδίστριας. Λοιπόν,
1: ναι, γιατί ο άλλος δεν φαντάζομαι.
0: Ναι. Αφού λέει και κινηματογράφος. Εφημερίδα Μακελιό. Κράτος μαφία για τον συνέτερο της Φαμίλιας. Γράφει ο λαδωμένος πρόεδρος Αναστασιάδης, οι μίζες από τράπεζες, τα πακέτα Βγενόπουλου, τα τούβλα Ρώσου ολιγάρχη, οι εταιρείες Κέλυφος. Η έρευνα που άνοιξε από το βιβλίο αποφασισμένου δημοσιογράφου, όπου να είναι έρχεται και το δικό μας.
1: Το βιβλίο.
0: Ξέρω εγώ. Το μεγαλύτερο πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Όλο το πόρισμα της αρχής διαφθοράς. Τέρμα πάνω τώρα. Η ανατομία ενός ιδεχθούς εγκλήματος. 7 μαχαιριές στην Αντιγόνη από τον ψυχάκια Μπάτσο. Δόνα, Ντόρα, Κατά, Σαμαρά, Τσίπρα. Κρίνει τους πάντες η φιλότουρκη αδερφή, εκτός από τα δικά της ανομήματα. Πότε θα ζητήσει συγγνώμη από την οικογένεια του δολοφονημένου Ιάσονα, ρωτάει. Στην αριστερή στήλη, καταπέλτηση εισαγγελέας για τα κλεμμένα email της Ασημακοπούλου. Ένοχη κρίθηκε η πρώην ευρωβουλευτής.
1: Πρότεινε εισαγγελέας, νομίζω.
0: Α, πρότεινε, έχεις δίκιο. Πρότεινε. Ναι, ναι, ναι. Παίξτε στοίχημα. Καλά, στοιχηματικά. Νέο νομοσχέδιο για δάνεια κάρτες. Οι 12 μεγάλες αλλαγές σε τράπεζες καταναλωτές. Και που χτίζονται νέα σπίτια. Οι πιο ακριβές περιοχές της Ελλάδος.
1: Α, και την Ελλάδα λέει, γιατί νόμιζα στην Ανδριανούπολη θα έλεγε.
0: Όχι. Ο πρώην Υπουργός Παιδείας Γαβρόγλου δοξάζει τον μεγαλύτερο μαύρο αγορίτη της κατοχής. Γράφει εδώ ο Δημοσθένης Κούκουνας.
1: Κούκουνας. Αχα. Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Δεν βλέπει αυτοδυναμία, αλλά εκλογές δύο γύρων. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. μεγάλο μέρος της βάσεως της Νέας Δημοκρατίας θα καθίσει σπίτι στην πρώτη κάλπη, λέει. Αλλά θα προσέλθει στη δεύτερη. Διαβάζει τον καφέ κι αυτός. Μας τύχησε ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Πληγώσαμε συναισθηματικά τον κόσμο μας. Άμα είσαι συντηρητικός και πας να το παίξεις προοδευτικός, αυτά συμβαίνουν. Ο Πρωθυπουργός με λέει λαϊκοδεξιό και προσέχει μην τον παρασύρω. Θα αντιπαρατεθώ με το Σαμαρά. Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κεκλαμάνης. Μπάστα αγαπητοί, είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, πιο εκτεταμένο εδώ, ενώ στη Δημοκρατία φαινόταν μόνο ο τίτλος. Αξίζει να διαβάσετε ανατροπές και αβεβαιότητες εν ώψη συμφωνίας με το Ιράν, ενώ Κύπρος στο πόρισμα για το κράτος μαφία, ο Νίκος Αναστασιάδης και άλλα 14 πρόσωπα. Μετά από περίπου 2,5 έτη ερευνών, η Αρχή Κατά της Διαφθοράς δημοσιοποίησε το πόρισμά της για τις καταγγελίες, οι οποίες διατυπώνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη, με επίκεντρο τον τέος πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Από ό,τι φαίνεται, σε κάθε κράτος υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο, αν κρίνουμε και από το προηγούμενο δημοσίευμα. Λοιπόν, περιπέτεια υγείας για την Μάρο Κοντού. Ναι, επειδή έτυχε να το δω χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η Μάρο Κοντού νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο, νομίζω στο Αττικό, και άρχισαν διάφορα δημοσιεύματα και αναφορές στα πρωινάδικα, οπότε βγήκε η γυναίκα να το διευκρινίσει. Δεν λέει κάτι σοβαρό, είχε μια κάκωση στο ισχύο από πτώση.
0: Okay.
1: Τώρα εντάξει, σοβαρό δεν είναι, αλλά στα 90 πλάς γίνεται στην πορεία. Μακάρι να το ξεπεράσει, γιατί ήταν πάντα κινητική, είναι πάντα κινητική, δεν είναι από τους ανθρώπους που κάθονται και κλαίνει τη μοίρα τους. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει σύντομα, έχει και ένα σπασμένο πλευρό νομίζω, τέλος πάντων δεν είναι κάτι που σε πεθαίνει. Πλανφό νέο σε 75% στο τελικό κόστος αποπληρωμής για τα καταναλωτικά δάνεια. Με ΕΚΑΒΗ τιμώνται τα 100 έτη της Ακαδημίας. Η διερεύνηση του ελληνικού χρέους είναι το άρθρο του Αναστάσιου Πέτροβα. Όσα κυβέρνει το διαστημόπλοιο, λέει, πλανάται ήδη από μακρού προς το χάος η πατρίδα μας. Το χάος μας έχει ήδη εγκαταλείψει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ενδιαφέρεται πρωτίστως για μια ακόμη τετραετία χωρίς παρουσία πυγμή στα τεράστια προβλήματα με κύρια μέρημνα του ίδιου και των παρακείμενών του στο ξενοδοχείο Μαξίμου που δικαιώνει την παραμονή στην εξουσία. Τώρα είναι λίγο αλληγορικό. Πάμε παρακάτω να δούμε τη στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, η οποία γράφει «Ελήθεν η ώρα της αυθονίας παροχών». Ναι, αφού πλησιάζουν εκλογές, προφανώς θα έχει φτάσει και η ώρα των παροχών. Και πάμε στην Εσπρέσο πριν πάμε στο διάλειμμα.
0: Ωραία, να δούμε τη σημερινή Εσπρέσο, η οποία έχει εδώ πέρα «Game over», λέει. Το χρονικό της νέας γυναικοκτονίας στη Δράμα. Ο 16χρονος γιος δεν άκουσε ούτε κιχ από την τραγωδία στο σπίτι τους. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο και έπαιζε φορώντας ακουστικά. 8 μαχαιριές στο ημίγυμνο κορμί της Αντιγόνης την ώρα που εκείνη κοιμόταν. Πιο πάνω, hot mundial στις ξαπλώστρες της Μυκόνου αντί για τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Άλλο θέμα αυτό. Athens Day and Night κάθε Τετάρτη διασκεδάσαμε σε pool party και μας βρήκε το ξημέρωμα σε in μαγαζιά.
1: Στην πισίνα. Πίσω πισίνα, δεν είναι αυτό που έχει φωτογραφία.
0: Έτσι φαίνεται, ναι. Σίγουρα είναι πισίνα. Ποια είναι η αλήθεια για τη Μάρο Κοντού? Είμαι στο Αττικό γιατί έπεσα, λέει η ίδια. Για πνευμονολογικό λένε άλλοι. Εντάξει. Χρυσό συμβόλαιο για την Ελένη Μενεγάκη, πιο κάτω. Μετάλλιο ήθους από Ολυμπιονίκες στην μητέρα του Βλάση Μάρα.
1: Πηγή είναι αυτή.
0: Τι μας λένε Δεβετζή και Τσουμελέκα για το χθεσινό πρωτοσέλιδό μας. Και weekend για τη Ζέτα παρέα με το Ρουκζούκ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλεις να δούμε και την επόμενη των συντακτών?
0: Να, στη δούμε.
1: Προλαβαίνουμε. Η εφημερίδα των συντακτών λοιπόν γράφει πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ για, από τις ΑΛΚΟ, μέτρων ανάλυσης και προράτα. Αυτή είναι η πανελλαδική έρευνα. Το 13ωρο γίνεται καθεστώς. 65,5% εργάζεται πλέον την εβδομάδα, επιπλέον την εβδομάδα έως 5 ώρες. 24,1% έως 10 ώρες. 9,1% πάνω από 11 ώρες. Το εργασιακό άγχος αποδεικνύεται ως συχνότερο πρόβλημα υγείας. Απλήρωτη υπερεργασία για το 34,5%. Το 1 τρίτο δεν πληρώνεται την εργασία κατά τα φαινόμενα. Την υπεροριακή. Αλέξη Τσίπρας σήμερα στη Λευκωσία, στην τρίτη διεθνής, στη Λευκωσία, η τρίτη διεθνής σύσκεψη, διάσκεψη, συγγνώμη, το Κυπριακό στη συζήτηση με τον πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πάφθηκε ο παπάς, έφυγε ο Ζαχαριάδης. Και εγχειρίδιο Frontex, για να δούμε τι εγχειρίδια είναι αυτά, πώς να απελάσετε ένα παιδάκι, λέει, με ζωγραφιές. Σουρεαλισμός, κινησμός, θυμίζει την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Ρεπορτάζ Πάλς, ανάρμοστες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ταλιμπάν. Κολοβρέχτης, SOS για τη διάσωση του υδροτόπου. Εκεί πρέπει να πιάσεις ψάρια.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί άμα δεν βρέξεις. Μουντιάλ, μας έχουν καταπιεσμένους, λέει, ξέσπασαν οι παίκτες του Ιράν. Ναι. Να κάνουμε, αφού σκεφτείτε πως 15-16 άτομα από την αποστολή δεν τους δώσανε βίζα να πάνε. Αυτά.
0: Αυτά λοιπόν. Έχει πάει 8, άρα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε εδώ, επιστρέφουμε. Ναι, κλείνουμε την πρώτη ώρα, πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Okay, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούσουμε και
1: κάνουμε. Καμιά καλημέρα έχουμε. Τι ευκαιρία.
0: Για να δω. Δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Ναι, έχουμε από τη Δάφνη. Καλημέρα, Δάφνη.
1: Καλημέρα.
0: Φύγαμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Τάκης και Πούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Πούπης.
6: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
7: Εγώ.
6: Ναι, εσύ.
8: Κι εγώ.
6: Βέβαια, κι εσύ.
8: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό.
6: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
7: Πώς?
6: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
8: Πες μου περισσότερα.
6: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
8: Δηλαδή?
6: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
8: Αλήθεια?
6: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
7: Κάτσε, έχω πορείες.
6: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
9: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
6: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1000

1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Και να είμαστε που λίγο-λίγο επιστρέφουμε εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή μας περιπολία από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 επίσης για το νότιο τμήμα του νομού, φυσικά το radioevros.gr και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου παίρνουμε και τα μηνύματα σας. Να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη παρέα η οποία αποτελείται από το, μάλλον περιλαμβάνει, το Massa Bucca, ένα καταπληκτικό χώρο, πανέμορφο και ολοκένουργιο για σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δασίου, όπου μπορείτε να καθίσετε, να απολαύσετε το φαγητό σας, αλλά παράλληλα να κάνετε και άλλα πράγματα, όπως να παίξει το παιδί σας στην πλατεία, να παρακολουθήσετε ένα αθλητικό γεγονός σε μεγάλη οθόνη. Έτσι θα περάσετε όμορφα, είναι σίγουρο. Και τώρα, αν είστε φαν του μπαλκονιού και του σπιτιού, παραγγελίες στο 2552021245. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Βάνι του Κασαπιάν. Και λέω του Βάνι, γιατί σε λίγο μπορεί να μην είναι του Βάνι. Είναι ήδη στην τρίτη γενιά και πάμε προς τέταρτη. Η τέταρτη γενιά θα είναι κάποιο από τα παιδιά. Λοιπόν, από το 1924 είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που πάει, πώς είναι, από πατέρα σε γιο. Λοιπόν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αυτό, εδώ κοντά στο Ράδιο Εύρος. Να πούμε όμως ότι εδώ κοντά στο Ράδιο Εύρος είναι και το ένα εκ των δύο κέντρων ηχοπλαστικής και ποδολογίας, το Top Charm, το οποίο βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη της Οριστιάδος, δίπλα στην πιάτσα του Ταξί, ενώ είναι στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, δίπλα από το αμφιθέατρο της Σχολής Ψυχολογίας. 2552020, τι είπα τώρα, 25, το χάσα, 2552025331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Να πούμε ακόμα ότι μαζί μας είναι και το Παντρόν. Το Παντρόν, το οποίο εδράζεται απέναντι ακριβώς από την κεντρική πλατεία. Είναι καφέ μπαρ, λειτουργεί από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί και παρέχει μια μεγάλη ποικιλία από υπηρεσίες. Μπορείτε να πιείτε τον καφέ σας, μπορείτε να πάρετε το πρωινό σας, μπορείτε να πάρετε τα ροφήματά σας, μπορείτε να πάρετε τα ποτά σας, τα κοκτέιλ σας, να συμμετέχετε στα event που κατά καιρούς κάνει. Έχει μια πληρότητα δράσεων και προσφερόμενων αγαθών. Τέλος, Fit Car Rental. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην Οριστιάδα, στην Καλλιπόλεως 73, Μαγλοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Καθώς τα αυτοκίνητά τους έχουν υψηλή αξιοπιστία και έχουν τύχει μια ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, καθότι έχει διατηρεί και συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως χώρος που θα αποκαταστήσετε βλάβες του δικού σας οχήματος ή θα κάνετε το προγραμματισμένο σας σέρβις. Λοιπόν, είπαμε, Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού το 25520-28525. Για να πάμε να συνεχίσουμε εδώ στην ανάγνωση των εφημερίδων που αφήσαμε, καθώς βλέπω μπροστά μου την Καθημερινή, η οποία γράφει ρύθμιση χρεών, τα μυστικά των 72 δόσεων. Ελλάδα-Βρετανία, ο Στίβεν Φράι, πρόεδρος της Anglo-Hellenic League, και πιο κάτω, δύο ελληνικά πολεμικά πλοία για τις Νάρκες στο Ορμούζ. Σε ετοιμότητα η Αθήνα για την αποστολή από ναρκοθέτησης των στενών. Σε πλήρη ετοιμότητα για την ανάπτυξη δύο πολεμικών πλοίων, μιας φρεγάτας και ενός πλοίου υποστήριξης βρίσκεται η Αθήνα σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η αποστολή από ναρκοθέτησης και αστυνόμευσης των στενών του Ορμούζ. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να προσδιοριστεί εάν η αποστολή αυτή θα αποτελεί επέκταση της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή θα δημιουργηθεί επί τούτου στο πρότυπο της Συμμαχίας των Προθήμων. Η Ελλάδα από την πλευρά της θα συμμετάσχει, αλλά θα ζητήσει και την πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρονική διάρκεια της αποστολής θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την ανοχή των Ιρανών, αλλά και τις ευρύτερες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Πιο κάτω διαβάζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με τα πιο καθαρά νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλής ποιότητας είναι τα νερά κολύμβησης στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος.
Τα πιο καθαρά νερά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει η Κύπρος, στην οποία το 100% των δειγμάτων που ελήφθησαν από 123 σημεία ήταν άριστης ποιότητας. Ακολουθεί η Ελλάδα με 97,1%, με τις μετρήσεις να έχουν πραγματοποιηθεί σε 1.734 ακτές κολύμβησης. Η ελληνική γλώσσα στην Amazon, στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, διαβεβαιώσεις ότι η ελληνική αλφάβητος θα είναι διαθέσιμη στις πλατφόρμες Kindle και Alexa, δόθηκαν από τον Senior Vice President της Amazon, Πάνο Παναή, κατά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ένταξη της ελληνικής γλώσσας στο Amazon Kindle και Direct Publishing είναι αυτό που πλάει βιβλία. Ζητούσαν πανεπιστημιακή και της ομογένειας. Λοιπόν, είναι όντως ένα θέμα που δεν μπορεί να υποστηρίξει ελληνικούς τίτλους βιβλίων, στα ελληνικά δηλαδή, και αναγκάζει τους Έλληνες της Διασποράς κυρίως, θα έλεγα, να βρίσκουν με άλλους τρόπους τα βιβλία που πιθανόν τους ενδιαφέρουν ή να μην μπορούν να τα βρουν. G7 με Μουντιάλ και ποδοσφαιρικά δώρα στον Τραμπ. Όταν το Μουντιάλ συναντά την πολιτική, θα μπορούσε να σχολιάσει κάποιος, βλέποντας το γερμανό καγκελάριο Μέρτς να προσφέρει στον 47ο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών μια ποδοσφαιρική φανέλα της Εθνικής Γερμανίας με το όνομα Τραμπ και τον αριθμό 47 κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής G7 στη Γαλλία, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παρακολουθεί από κοντά τη φάση του παιχνιδιού, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, τρίτο κοσμικό θέαμα στους δρόμους είναι το σχόλιο του Αλέξη Παπαχελά και δεν ξέρω πού αναφέρεται, μπορούμε να δούμε λιγάκι. Μερικές φορές, λέει, τα μικρά πράγματα σε εξοργίζουν περισσότερο. Κάθε μέρα αντικρίζω σε δρόμους προαστίων ή σε πεζοδρόμια στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο ακριβώς θέαμα. Επικίνδυνες τρύπες στη μέση τους, ανοίγματα, παγίδες για τους πεζούς. Έλα λίγο στην Οριστιάδα, κύριε Αλέξη, ελάτε, είναι καλά εδώ. Στα κύματα του Σουέλ, κάναμε ένα απαιτητικό ταξίδι για τις ανάγκες των γυρισμάτων από την Νότια Ισπανία ως το Ρότερνταμ και μείναμε περίπου 8 μέρες στο καράβι. Νομίζω ότι εκεί κατάλαβα, σε ένα πολύ μικρό βαθμό φυσικά, τι σημαίνει να ζεις στη θάλασσα, λέει ο ηθοποιός Βαγγέλης Μουρίκης, με αφορμή τη μεταφορά του βιβλίου Σουέλ της Ιωάννας Καριστιάνη στο σινεμά. Η Καθημερινή βρέθηκε στα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής της ταινίας, στην οποία συμμετέχει και η Μαρία Καβογιάννη. Για να δούμε κάποιο άλλο θέμα. Αυξήσεις και αναδρομικά σε συνταξιούχους του Δημοσίου. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Αυξήσεις και μάλιστα αναδρομικά θα λάβουν κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου που είχαν εξαιρεθεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Σε αυτούς περιλαμβάνονται δικαστική λειτουργία, το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, διπλωματικοί υπάλληλοι, γιατροί του ΕΣΥ, στρατιωτικοί και άλλοι. Ακριβένουν οι καθαρισμοί οικοπαίδων όσο εκπνέει η προθεσμία. Λόγω των αυξημένων βροχοπτώσεων, οι περισσότεροι προσπάθησαν να μεταφέρουν τον καθαρισμό του οικοπαίδου τους όσο το δυνατόν αργότερα. Τις τελευταίες μέρες είναι δύσκολο να βρει κάποιος συνεργείο εντός προθεσμίας, εκτός αν πληρώσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή ότι δεν γίνεται με λεφτά, γίνεται με πολλά λεφτά. Πλαφόν στους τόκους καταναλωτικών δανείων από τις 20 Νοεμβρίου του 2026. Ανώτατο όριο στους τόκους καταναλωτικών δανείων θεσπίζεται με διάταξη του σε νομοσχέδιο. Θεσπίζει με διάταξή του σε νομοσχέδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το μέγιστο συνολικό κόστος της πίστωσης συμπεριλαμβανομένων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων πάσης φύσεως δεν μπορεί να ξεπερνά το 60% του αρχικού κεφαλαίου για δάνεια έως 4 χρόνια, το 70% για πιστώσεις έως 8 χρόνια και το 75% για δανειακές συμβάσεις πάνω από 8 χρόνια. Το νομοσχέδιο δεν έχει αναδρομική ισχύ και οι νέοι όροι θα ισχύσουν για δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τις 20 Νοεμβρίου του 2026, οπότε όσοι έχουμε δάνεια τέτοιου είδους από το παρελθόν, ας μη χαιρόμαστε, κανείς δεν θα κάνει κάτι για μας, μπορούμε να το πληρώσουμε και 15 φορές. Πόρισμα για Αναστασιάδη, πολιτική θύελλα στην Κύπρο, το πόρισμα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Κυπριακή Αρχή κατά της διαφθοράς, ζητεί να διερευνηθεί ο τέος πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, όπως είναι εκείνα της κατάχρησης εξουσίας και της εμπορίας επηρεασμού σε σχέση με υποθέσεις που χρονολογούνται από την περίοδο που βρισκόταν στην εξουσία.
διαρροή mail στην ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας Άννας Μισελ Ασημακοπούλου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη την υπόθεση της διαρροής mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού τις ευρωεκλογές του 24, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας. Εντατικοποιούνται οι συνομιλίες για την εξέβρεση φόρμουλας που θα επιτρέψει την επαλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ψηφοδέλτια. Γεμίζουν με ονόματα σταδιακά τα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, καθώς η επιδίωξη των κομματικών επιτελείων είναι στις αρχές Ιουλίου να έχουν ολοκληρωθεί. Σταύρος Θεοδωρόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ για δύο ακόμη χρόνια θα είναι ο κύριος Σπύρος Θεοδωρόπουλος, μετά την επανεκλογή του από τα μέλη του συνεδρίου στην ετήσια Γενική Συνέλευση. Στη στήλη θεωρείο γράφει για το ραντεβού Νικήτα Προκόπη, προφανώς του κυρίου Κακλαμπάνη και του τέως προέδρου του κυρίου Παυλόπουλου. Τέμπη. Μόνο οι συγγενείς θυμάτων, οι τραυματίες επιζώντες και το ελληνικό δημόσιο θα παρίστανται στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Κάπνισμα. Τον εθισμό σε προϊόντα νικοτίνης μετά την έπαφη παιδιών σε μικρή ηλικία θέλει να προλάβει η νέα καμπάνια ενημέρωσης της Smoke Free Greece. Τώρα να πάμε να δούμε και το κύριο άρθρο. Ψηφοδέλτια χωρίς φίλτρα γράφει. Τα κόμματα έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά τις προεκλογικές εκστρατείες τους, μέρος των οποίων είναι και οι μεταγραφές από άλλα κόμματα και η προώθηση κομματικών παραγόντων. Η ιονή δεν είναι καλή. Φαίνεται ότι για την επιλογή των υποψηφίων πάλι θα ακολουθηθεί η πεπατημένη της ανακύκλωσης επαγγελματιών εντός εισαγωγικών πολιτευτών και των απογόνων τους. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων είναι το πρώτο και πιο σημαντικό φίλτρο. Είναι η ευκαιρία των κομμάτων να δείξουν ότι δεν είναι μηχανισμοί ικανοί μόνο για να αναπαράγουν τους εαυτούς τους.

0: Δεν μας είπες όμως αν συμφωνείς με τον συντάκτη Χάρη.
1: Κοίταξε, δεν έχει άδικο. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ήθιστε να υπάρχει μια οικογενειοκρατία σε αυτούς που κατεβαίνουν. Αλλά σε πολλά πράγματα, επειδή πλέον την πολιτική πολύ τη βλέπουν ως επάγγελμα, όπως γράφει και αυτός επαγγελματίας, σε πολλές περιπτώσεις είναι αντίστοιχο με το ότι το παιδί του υδραυλικού γίνεται υδραυλικός, το παιδί του αγρότη αγρότης και το παιδί του γιατρού γιατρός, και όσο ανεβαίνει το κοινωνικό στάτους που ακολουθεί κάθε επάγγελμα, τόσο πιο εύκολα υπάρχει διαδοχή.
0: Mm-hmm. Ναι. Okay, πάμε να δούμε τότε την επόμενη εφημερίδα. Είναι η Κόντρα. Μπαίνει ανώτερο όριο στα επιτόκια των δανείων, γράφει. Όλες οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο για την καταναλωτική πίστη. Μέχρι που μπορεί να φτάσει το τελικό ποσό αποπληρωμής μαζί με τους τόκους. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την καταναλωτική πίστη αλλάζει ριζικά τα δεδομένα, διαμορφώνοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο αυστηρότερο και από τα αντίστοιχα που ισχύουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Πιο κάτω, Τσίπρας σε Χριστοδουλίδη. Επανεκκίνηση του Κυπριακού με βάση το πλαίσιο του ΟΗΕ.
1: Πόσες φορές έχει γίνει. Χάλασε το κουμπί, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Λοιπόν, αυξήθηκαν κατά 5,7% οι τιμές των διαμερισμάτων το πρώτο τρίμηνο, βλέπει εδώ η Κόντρα. Ο πληθωρισμός ροκανίζει τις αυξήσεις μισθών στην Ελλάδα, είναι από καρδιωτικά τα στοιχεία. Και 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης στη Δράμα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν υπεγράφει συμφωνία, αλλά τα δύσκολα είναι μπροστά. Και αποκαλυπτική έκθεση, οι Έλληνες συνταξιούχοι μεταξύ των φτωχότερων της Ευρώπης, γράφει η εφημερίδα. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε από τις σχετικές έρευνες ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι της Ευρώπης. Τώρα όμως μας αποκαλύπτει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Euronews, ότι οι Έλληνες συνταξιούχοι είναι μεταξύ των φτωχότερων σε χρήματα και περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα, να πούμε. Πάμε στη Star Press, η οποία λέει σε επαόριστον αρχαία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδας που έδειχνε τα γενετικά του όργανα σε περαστικούς. Είναι ένα θέμα που παίζει εδώ και κάνα δύο μέρες στο διαδίκτυο. Η εφημερίδα τώρα το αναδεικνύει.
0: Αναδεικνύει και αναφέρει έτσι και κατονομάζει τον,
1: ναι, και το λόγο για τον οποίο.
0: Και τον Μητροπολίτη.
1: Και τον Μητροπολίτη. Ναι, μα εγώ... δεν το ακριβάνει.
0: Α, ναι.
1: Ναι, είδα...
0: Εγώ έβλεπα, ας πούμε, δημοσιεύματα που έλεγαν Μητροπολίτης εντοπίστηκε, ξέρω εγώ.
1: Εγώ και το πρόσωπό του είδα, δηλαδή, στο Facebook.
0: Τώρα πια δεν είναι και δύσκολο να το βρεις.
1: Ναι. Στο ίδιο δημοσίευμα που του λέει, okay, στην ίδια ανάρτηση που έλεγε ότι έχει κάνει αυτό που έχει κάνει, είχε και το πρόσωπό του. Έτσι έριξε ο Λιάγκας την Αντωνά. Οι πενιντάριδες κάνουν πιο ποιοτικό σεξ. Να γιατί βιάζει του Γιάννης να μεγαλώσει. Παραδίπλα, άσχημο, δεν είναι σαν κι αυτό. Την κάρφωσε με 8 μαχαιριές ενώ κοιμόταν. Αυτός είναι ο σφαγέας αστυνομικός. Τα σκληρά λόγια του θείου για τον Φωνιά Παύλα Κοπρόσκυλο. Αγωνία για τη Μάρο Κοντού. Στα επίγοντα με σπασμένο πλευρό και πόνους στην καρδιά, λέει η μεγάλη πρωταγωνίστρια. Δεν ήταν έτσι, είπαμε. Ή τουλάχιστον, μάλλον δεν ήταν έτσι σύμφωνα με δήλωσή της.
0: Ναι.
1: Η επιπλοκή στους πνεύμονες και η τιτάνια μάχη των γιατρών για να τη σώσουν. Πολύ σοβαρό πρόβλημα, δήλωσε ο γιατρός που την παρακολουθεί. Οι γιατροί συνήθως δεν κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις, όπως και να έχει. Αποφύτησε η κόρη του Τόλι. Ποια σχολή τελείωσε η Μαρία Βοσκοπούλου, η περήφανη μάνα στην τελετή Γερέκου. Τι ώρα έγιναν αυτά? Κυρία Γερέκου εδώ δεν ήταν, το απόγευμα ήρθε.
0: Μπορεί να μην έγινε χθες.
1: Προηγούμενες μέρες, ναι, και το θυμηθήκαμε.
0: Σήμερα θα είναι εδώ, στο στούντιο, κύριε.
1: Να, ωραία. Λοιπόν, αποκάλυψη βόμβα του Λιάγκα για τη Σταυράκη. Διαφημιστικό κόλπο σε σχέση με τον Τούρκο. Πώς κατάλαβα ότι δεν είναι μαζί. Το μεγάλο δράμα του Θανάση Βυσκαρουδάκη. Πέθανε το παιδί στο μαιευτήριο, λέει. Έγραφαν ότι είμαι πατέρας και το παιδί ήταν νεκρό. Άσχημο, πολύ άσχημο. Δεν ξέρω τι ώρα πήγε. Πάμε και στο ριζοσπάστη.
0: Να δούμε και το ριζοσπάστη και μετά. Λοιπόν, η εφημερίδα γράφει σήμερα σε εκατοντάδες χώρους δουλειά το απεργιακό κάλεσμα για τις 24 Ιούνιου. Κορυφώνεται η δράση των σωματείων για την επιτυχία της απεργιακής κινητοποίησης στους τρεις κλάδους, στις κατασκευές, τον επισητισμό και τον τουρισμό, με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους». Πάμε πιο πάνω. Γενική συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνών Βιομηχάνων. Προτεραιότητα το κόστος της ενέργειας και η ένταση της εκμετάλλευσης με φόντο την πολεμική οικονομία. Μείωση του μη μισθολογικού κόστους, ενίσχυση της ευελιξίας και αύξηση της παραγωγικότητας στην αντεργατική ατζέντα των μεγάλων ομίλων. Πιο δίπλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν αγεφύρωτες αντιθέσεις πίσω από τον εύθραυστο συμβιβασμό. Συνεχίζει να αντιδράσει τη συμφωνία του Ισραήλ. Νέα καύσιμη ύλη συγκεντρώνεται στην περιοχή με επίκεντρο τον Λίβανο και την Ισραηλινή εισβολή. Πανεξόρμηση η ριζοσπάστη σε χιλιάδες η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Πλατή κάλεσμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Εργατικό κέντρο Εύβοιας κατέπεσαν οι δόλιες μεθοδεύσεις. Παραμένει στα χέρια των εργατών. Απορρίφθηκε το αίτημα για διορισμό προσωρινής διοίκησης. Συγκέντρωση χθες στα δικαστήρια. Αυτά όπως σχολούμενοι μικροί έμποροι βιομηχανοί
1: βιοτέχνες επαγγελματίες.
0: Κινητοποιήσεις σήμερα για το εισόδημα ενάντια στην φορολογία και νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, αντιλαϊκές προσαρμογές για πιο εχθρικό κράτος. Αυτά γράφει.
1: Υπεριαλιστικό δεν είδαμε πουθενά. Είδαμε, όχι σήμερα.
0: Άμα το ψάξεις καλύτερα, όλο τι κάπου θα έχει. Ξέρω εγώ στα εσωτερικά του.
1: Λοιπόν, θα το ψάξω στο διάλειμμα. Πάμε να το κάνουμε.
0: Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
9: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
10: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
9: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
10: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
9: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
10: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
9: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
12: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε στην πρωινή μας περιπολία. Είναι Τετάρτη 17 Ιουνίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, και η ώρα είναι 9 παρά 20.
1: Πήγε τόσο.
0: Πήγε τόσο. Πέρασε η ώρα, πέρασε.
1: Και 20 λεπτά θα ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο του Top Chart.
0: Πολύ σωστά. 22,8 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα η Ορεστιάδα. 24 έχει η Αλεξανδρούπολη. Στο Δημότυχο έχει 21,3 και στο Σουφλί 23.
1: Να ξέρω, όπου να είναι θα την περάσουμε την Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν,
0: καλημέρα Αλεξάνδρα.
1: Καλημέρα. Μάσα μπούκα στην πλατεία Δασίου, η σουβλάκι και γκριλ και παραγγελίες στο 2552021245. Κασαπιάνο Βανέ, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Fit Car Rental, νοικιάσεις αυτοκινήτων, Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάτη γωνία και συνεργείο αυτοκινήτων 2552021285. Παντρών, καφέ μπαρ στην Πρόκου 1 απέναντι από την κεντρική πλατεία για πάρα πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας. Και φυσικά το Charm με τους δύο χώρους, ένα στην, εδώ στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο.
0: Μάλιστα.
1: 2552025331 το τηλέφωνο. Okay. Αυτό. Ναι. Και να πάμε στο λόγο. Έχουμε κάθε λόγο να πάμε στο λόγο.
0: Εφημερίδα Λόγος, λοιπόν, στο πρωτοσέλιδο της σήμερα γράφει: τι αλλάζει στα καταναλωτικά δάνεια. Οι νέες ρυθμίσεις που προστατεύουν τους νέους δανειολήπτες.
1: Έτσι.
0: Ναι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ. Νέες παρεμβάσεις για νοικοκυριά, δανειολήπτες, συνταξιούχους, παράνομο τζόγο και την αγορά κινήτων. Πέρασε το Ευρωκοινοβούλιο η Εμπορική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών παρά τον μπαμπούλα Τραμπ για τους δασμούς. Στην αριστερή στήλη, Νίκος Ανδρουλάκης στον ΣΕΒ, το επιτελικό κράτος, το μεγαλύτερο φιάσκο της μεταπολίτευσης. Οδηγίες για τους υποψηφίους των Πανελληνίων από το Υπουργείο Παιδείας. Από σήμερα έως 30 Ιουνίου ο κωδικός ασφαλείας για το μηχανογραφικό, που θα διατεθούν 700 εκατομμύρια ευρώ στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE η Ελλάδα, και γυναικοκτονία στη Δράμα, 7 μαχαιριές στο σώμα της 45χρονης. Political.
1: Φύγαμε στη Political, η οποία λέει: ο Τσίπρας ανεβάζει τον πήχη. Σε λίγους μήνες θα γίνουμε κυβέρνηση. Το σχολιάσαμε χθες αυτό. Από την Νίκαια ξεκίνησε τις προεκλογικές περιοδίες θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης. Χθες έλεγα κάποια στιγμή ότι. Δεν πρέπει να σου δω εκείνη τη στιγμή. Ότι ο κύριος Τσίπρας άρχισε πολύ δειλά να γίνουμε αντιπολίτευση και δεν μας πειράζει άμα είσαι την άλλη φορά κυβέρνηση. Βλέποντας τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και. Κάποια τάση που υπάρχει, μάλλον έχει ανεβάσει όντως τον πήχη των προσδοκιών και αρχίζει το αφήγημα, μετατρέπεται και γίνεται να πάρουμε την κυβέρνηση εμείς.
0: Ναι.
1: Politically correct, η στήλη του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της εφημερίδας. Ο φαντομάς εφοπλιστής με το αγορασμένο ξένο διαβατήριο. Το ηχηρό πολιτικό άδειασμα του Ανδρουλάκη στη βάφτιση του Σπυρόπουλου. Ο Παφίλης και ο σύντροφος συνταγματάρχης. Αυτά. Απόλυτα κατανοητά. Αγορά εργασίας, ιστορικό ρεκόρ με 993.189 προσλήψεις στο πρώτο τετράμινο του 2026. Η καλύτερη επίδοση από το 2001. Ποιοι είναι οι κλάδοι πρωταθλητές? Και αφού λοιπόν η εφημερίδα βρίσκει πως έχουμε ιστορικό ρεκόρ με πολλές προσλήψεις, πρέπει να μας εξηγήσει πως γίνεται και ανέβηκε η ανεργία και ξεπέρασε τα 10%. Γιατί τότε θα σήμαινε ότι έχουμε πολλούς νεοεισελθέντες στην αγορά εργασίας. Άρα δεν έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Ή εισάγουμε εργαζόμενους. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κάτι γίνεται.
0: Κάτι γίνεται.
1: Ανάλυση. Φτάνει πια με το λαϊκισμό και την καταστροφολογία. Γράφει ο Φώτης Σιούμπουρας. Τα βλέπει όλα καλά. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός απέρριψε ξανά τα σενάρια προώρων εκλογών. Άσκησε κριτική στα ακοστολόγητα θα της αντιπολίτευσης. Πολυνομοσχέδιο Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Ποιες παροχές έρχονται για τη μισή Ελλάδα, η άλλη μισή στην πείνα? Πώς και πόσο θα ωφελούνται από το νέο πακέτο ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ μισθωτοί, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες? Τι αλλάζει για χρέη στέγη και υβριδικά αγιοταχή, φωτιά ή ποινές για παράνομο τζόγο. Φάκελος της Political, το δεύτερο μέρος. Ποιος θα κερδίσει τη γενιά της δυσπιστίας? Η Gen Z μπροστά στην κάλπη. Τι δείχνουν τα στοιχεία από πανελλαδική έρευνα της Interview για τα κριτήρια με τα οποία θα ψηφίσουν οι νέοι? Από την αριστερή στήλη τώρα πάμε στη Black File, τα οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια. Απογοήτευση Ellen Oil, αισιοδοξία για την Hellenic Q Energy. Όχι, Hellenic Q Energy. Το πράσινο παρασκήνιο του ομίλου Τσιλεδάκη. Εξελίξεις στην τράπεζα Χανίων. Οι καντίνες μπαίνουν στα ξενοδοχεία. Αυστηρότεροι κανόνες διαβάζουμε πιο κάτω. Πλαφών έως 75% το τελικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων. Επαναλαμβάνουμε, αυτά που θα συναφθούν από τον Νοέμβριο και μετά. Όσοι πήρατε, πήρατε. Δηλαδή το περιβόητο, πώς το λένε, το είπα και περιβόητο, όχι προσωπικό χρέος, πώς λέγεται αυτό που συχνά αναφέρεται, όχι οικογενειακό χρέος, λέγεται.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Ο όρος. Πώς, να, είναι πανεύκολο. Λέω, πώς είναι το προσωπικό χρέος που έχει κάποιος και κόκκινο δάνειο και τα λοιπά, πώς το λέμε? Δεν μου έρχεται ο όρος τώρα. Όπως και να έχει, αυτό δεν καταπολεμείται. Δηλαδή μπορούν να ανακεφαλαιοποιούν, να κάνουν με τον ίδιο τρόπο τον οποίο έκαναν τόσο καιρό, να το θυμάστε. Δεν αλλάζει τίποτα στο υπερχρεωμένο νοικοκυριό, ας το πούμε έτσι. Σαρωτικές αλλαγές σε κάρτες και αγορές με δόσεις. Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης χωρίς. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό, έτσι. Είναι ένα βήμα, ναι, για να μην συνεχίζεται το κακό.
0: Ακριβώς.
1: Για να σταματήσει. Αλλά είπαμε, δεν λύνει
0: δεν
1: το
0: θα
1: προηγούμενο.
0: Δεν θα αυτοί που έχουν εν ενεργεία καταναλωτικά δάνεια.
1: Αποκλειστικό της Political, 32χρονη έζησε 7 εφιαλτικές μέρες φυλακισμένη από σε σημασμένο κακοποιό. Την κρατούσε όμερο, την κακοποιούσε και τη βίαζαν οι ίδιοι και τρεις φίλοι του. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα.
0: Για μισό λεπτό.
1: Απογευματινή πρέπει να
0: είναι. Είναι η απογευματινή, ναι. Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή έχει τον πρωθυπουργό στο πρωτοσέλιδο και λέει: ο τζάμπας δεν υπάρχει, όποιος σας υπόσχεται από κάπου θα σας τα πάρει. Ο πρωθυπουργός, ξεκινώντας από το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, εγγενίασε ένα νέο κύκλο κυβερνητικών επισκέψεων στην Αττική. Πιο πάνω. Διπλό μπλόκο στα κρυφά πανωτόκια των τραπεζών. Σβήνουν τα ψηλά γράμματα των συμβάσεων. Μπαίνει πλαφόν στο κόστος αποπληρωμής πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών και επισκευαστικών δανείων έως 100.000 ευρώ. Τέλος οι διακρίσεις εις βάρος των καρκινοπαθών που έχουν θεραπευτεί. Πιο πάνω. Γιατί ο Φάμελος έφαγε παπά και Ζαχαριάδη και οι αντικαταστάτες. Πόρισμα φωτιά για Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 14 άτομα.
1: Αναστασιάδη.
0: Συγγνώμη, πόρισμα φωτιά για Νίκο Αναστασιάδη και άλλα 14 άτομα, έτσι πιο σωστά. Αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο. Από εκεί εκδόθηκε αυτό το πόρισμα φωτιά. Στη δεξιά στήλη, Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, 10 όροι για ειρήνη. Τι προβλέπει για Ορμούζ και πυρηνικά. Στην Ελβετία την Παρασκευή, οι υπογραφές για εκεχηρία. Κατρακυλάει η τιμή του Brent κάτω από τα 83 δολάρια το βαρέλι, λέει εδώ πέρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κυρώσεις στη Ρωσία. Σφίγγει ο κλειός Τραμπ γύρω από τον Πούτιν. Το παρασκήνιο της Συνόδου του G7 στο Εβιάν της Γαλλίας. Στην στήλη χρήμα, έσοδα 10 δις μονάχα από ένα κοίτασμα, δηλώνει ο Σταύρος Παπασταύρου. Φαντάζομαι και το μυσηλιακό κόλπο.
1: Για τις ευρών.
0: Ναι. Ναι, από τα 10 δις εμείς έχουμε το 30%, δηλαδή.
1: Εμείς
0: ναι.
1: Η Hellenic Energy.
0: Ναι, εμείς. Ναι, σωστά. Λοιπόν, διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τα κριτήρια για το τουρισμό για όλους που θα βγει τον Αύγουστο, είπαμε.
1: Έτσι. Να πούμε ότι αυτό που, τον όρο που έψαχνα είναι το λεγόμενο ιδιωτικό χρέος. Αυτό τον αυτό. Όρο έψαχνα. Όχι, έλεγα πόσο χρωστάνε τα νοικοκυριά, το έλεγα. Δεν είχα πει την ορολογία ιδιωτικό χρέος.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, η Μαρία του Τίποτα, λέει η Ελεύθερη Ώρα. Η Καριστιανού κερδίζει τις ψήφους του καναπέ. Μάλιστα. Του Τίποτα εννοεί δηλαδή ότι θα ψηφίσετε τίποτα, okay. Έλεγαν μέχρι τώρα. Ο Τσίπρας εξαήλωσε το ΣΥΡΙΖΑ και εμβολίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο Μητσοτάκης είναι μεν πρώτος, αλλά μαζεύει τις ζημιές από τις λανθασμένες επιλογές του. Και δίπλα υπάρχει ανάλυση σκέψης στον Γρηγόρη Σερέτη από τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Η αγάπη για την Ελλάδα είναι πατριωτισμός, λέει, όχι φασισμός. Mm-hmm. Αν μένει εκεί.
0: Ναι.
1: Να μην προχωράει το θέμα. Να μένει ως αγάπη για την Ελλάδα.
0: Ακριβώς,
1: έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η αγάπη για την Ελλάδα δεν σημαίνει ότι πρέπει να διαλύσουμε τις υπόλοιπες χώρες, ότι να σκοτώσουμε τους ανθρώπους των άλλων χωρών. Οι 12 θεϊστές στην Ελλάδα δεν έκανα κάτι κακό, λέει ο στρατιωτικός. Δεν έκανε. Ανατριχιαστική πρόβλεψη του Μπράντμπερι από το 1950, 5 Αυγούστου το 26, η πυρηνική αποκάλυψη. Στις 6 Αυγούστου είχε πέσει η βόμβα στη Χειροσίμα. Νομίζω. Λοιπόν, στις 6 ή στις 9 μόλις. Καλώς πάντων. Ο Αμερικανός συγγραφέας στο βιβλίο του «Θα πέσουν απαλές βροχές», έτσι λέγεται το βιβλίο, προφήτευσε το τέλος του κόσμου, καθώς και μια σειρά τεχνολογικών επιτευγμάτων, όπως τις γιγάντιες οθόνες στους δρόμους, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα έξυπνα σπίτια, το έξυπνο σπίτι δηλαδή, τα ρομπότ διανομής, έως τον απικισμό του Άρη. Πούτιν και Ζελένσκι είναι ένα βήμα πριν την τελική αναμέτρηση. Ο Τραμπ την έπαθε στο Ιράν, όπως ο Ξέρξης στη Σαλαμίνα, που έφυγε ταπεινωμένος, ενώ ενιγματική είναι η στάση του Νετανιάχου στο θέμα του Λιβάνου. Πότε το έγραψε το βιβλίο? Το 50. Λοιπόν, 5 Αυγούστου του 2026, να ξέρετε. Δυστυχώς δεν θα έχουμε εκπομπές και την περίοδο για να προκαλέσουμε την ελεύθερη ώρα στις 6 Αυγούστου να πει ότι αναβλήθηκε η πυρηνική καταστροφή και να ζητήσει ταπεινά συγγνώμη, κάτι που δεν θα το κάνει βέβαια, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που προβλέπει μια καταστροφή. Μη σπεύσετε να αυτοκτονήσετε σαν εκείνη την αίρεση, δεν θα γίνει τίποτα.
0: Σταμάτα, τι είναι αυτά που λες. Λοιπόν.
1: Δεν περίμεναν το τέλος του κόσμου. Δεκαετία του 1996 και αυτοκτόνησαν.
0: Ναι, ναι, εντάξει, το θυμάμαι. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Τι έγινε?
1: Μάζε τόσο παλιά. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τίποτα άλλο.
0: Πάμε να δούμε, έχουμε Πρίτανη.
1: Ναι.
0: Επισήμως, νέα Πρίτανη η Μαρία Μιχαλοπούλου. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής στο Δημοκρίτιο. Χθες ουσιαστικά. Λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε, όπως ανακοίνωσε μάλλον το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ψηφιακή Κάλπη ZEVS. Αναδείχθηκε πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δημοκρατίου, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν οι 4 αντιπριτάνης που είχε προτείνει η εκλεγμένη πρίτανης. Συγκεκριμένα, η Μαρία Γρηγορίου, καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρατίου. Ο Δημήτριος Καραμπατζάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Δημοκρατίου. Ο Γιώργος Μπρούφας, εδώ από την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, είναι καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Γιώργος Σιρακούλης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρατίου. Τώρα, τι γίνεται? Η θητεία του Πρίτανη, του κυρίου Μάρη, λήγει στις 31 Αυγούστου. Οπότε η τετραετής θητεία της Μαρίας Μιχαλοπούλου θα ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2030. Είναι η πρώτη φορά που εκλέγεται γυναίκα πρίτανης στο Δημοκρίτιο και είναι η πρώτη φορά που το ΤΕΦΑ, το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, εκλέγει πρίτανη. Τι να ευχηθούμε τώρα? Καλό κουράγιο.
1: Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, καλές αποφάσεις. Και...
0: γιατί και για μας, ας πούμε, για την περιοχή μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι να τρέξει το,
1: σε αναμονή,
0: το κομμάτι της ίδρυσης της κτηνιατρικής σχολής εδώ στην Ορεστιάδα. Είμαστε ακόμα σε αναμονή για το προεδρικό διάταγμα. Ήρθε ο Τασούλας, έφυγε. Πάλι σε λίγες μέρες μας λέγανε. Οι λίγες μέρες πάλι γίνανε πολλές.
1: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τρέχουμε την υπόθεση του κυρίου Δημοσχάκη που είπε μέσα στον Ιούνιο. Στις αρχές Ιούλη να τον βγάλουμε, σε περίπτωση που δεν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι δεν επιβεβαιώθηκαν οι πληροφορίες. Ναι. Αυτό θα πούμε. Ναι.
0: Εκτός και να επιβεβαιωθούν. Μακάρι να επιβεβαιωθούν. Και να τον βγάλουμε και να πανηγυρίσουμε.
1: Ακριβώς. Έχει 13 μέρες ακόμα.
0: Μπορεί τώρα που λέω πανηγυρίσουμε τώρα.
1: Τι
0: μου είπανε, όχι. Μου είπανε ότι κάπου σε κάποιο μέσο λέει εμφανίστηκε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Παπαδάκης. Και έλεγε στο ράδιο Εύρος λέει πανηγυρίζουνε. Επειδή θα.
1: Για το μουσικό σχολείο.
0: Γίνει το μουσικό σχολείο.
1: Κάπου το είδα και εγώ που φαίνεται λιγάκι το πήρε το μάτι μου.
0: Α, εμένα δεν το πήρε το μάτι μου.
1: Αλλά.
0: Το πήρε.
1: Λοιπόν. Εντάξει, πανηγυρίζουμε που θα ιδρύει. Κάθε πράγμα που. Όταν ιδρύεται ένα σχολείο, συνήθως κλείνει μια φυλακή και το αντίστροφο.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι από να το... ονειρεύονται φυλακές.
1: Ναι, από κάποιους δηλαδή που θέλανε να έχουμε φυλακές, καλύτερα να έχουμε σχολεία. Θα μου πει δεν έχουμε παιδιά. Κάντε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσα έχει ο κύριος Παπαδάκης, αλλά λέω ότι. Εντάξει. Όποιος θέλει, τέλος μπορεί πάντων, να συμβάλλει ο ίδιος να δείχνει το παράδειγμα. Αλλά
0: δεν μας ενδιαφέρει.
1: Επειδή την είχα την. Ναι, λέω και ο κάθε κύριος Παπαδάκης, δεν εννοούσε τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ότι κάνει τις απόψεις του, λέει η δημοκρατία. Έχουμε, ας τις λέει. Απλά θέλω να πω ότι είχα ανοίξει ήδη την είδηση από το radioevros.gr. Ναι. Την είδηση, το άρθρο του, για το όσα είπε χθες η κυρία Ελένη Πλακωτή, η διευθύντρια.
0: Τα είπε προχθές, όχι χθες.
1: Προχθές, συγγνώμη. Για το. Συγκεκριμένο θέμα του μουσικού σχολείου. Έδωσε απαντήσεις σε δεκάδες πρακτικά ερωτήματα. Και να τα πιάσουμε ένα-ένα όπως είναι γραμμένα εδώ. Οι εγγραφές και η πρώτη ενημέρωση γονέων. Όπως είπε λοιπόν η κυρία Πλακωτή, η επίσημη διαδικασία αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει μόλις δοθούν σχετικές κατευθύνσεις από το Υπουργείο Παιδείας, πιθανότατα μέσα στις επόμενες μέρες. Από την ώρα που
0: θα
1: πήρε,
0: γίνει
1: που,
0: εκδήλωση.
1: Την ώρα που έγινε, υπάρθηκε η απόφαση, λήφθηκε η απόφαση, βγήκε στο ΦΕΚ. Θα γίνει αυτό, δεν είναι δηλαδή εκτίμηση, όπως λέμε για την ίδρυση της σχολής της κτηνιατρικής. Παράλληλα βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με το Δήμο Ορεστιάδες για ανοιχτή ενημερωτική συνάντηση με γονείς και μαθητές, αυτό που λέτε και άλλοι, πιθανότατα το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας, 22 έκτου. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό, δεν χρειάζεται το παιδί να ξέρει μουσική, αρκεί να θέλει να μάθει, έτσι. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που ήδη τίθενται είναι αν απαιτούνται προηγούμενες μουσικές γνώσεις για την εισαγωγή. Η απάντηση λοιπόν που έδωσε η κυρία Πλακωτή ήταν κατηγορηματική. Όχι. Όπως εξήγησε, τα παιδιά μπορούν να ξεκινήσουν από το μηδέν χωρίς να γνωρίζουν μουσικό όργανο ή θεωρία μουσικής. Δωρεάν μουσική εκπαίδευση, σύντηση και φροντίδα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις πρακτικές διευκολύνσεις που προσφέρει ένα μουσικό σχολείο, περιγράφοντάς το με δική της, όπως είπε, δόση υπερβολής, ως ένα είδος δημόσιου κολεγίου. Οι μαθητές παρακολουθούν κανονικά όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας, αποκτούν ισότιμο απολυτήριο με κάθε άλλο σχολείο και παράλληλα διδάσκονται δωρεάν μουσικά όργανα και μουσικά μαθήματα εξατομικευμένα ανάλογα με το επίπεδο κάθε παιδιού. Παράλληλα, προβλέπεται καθημερινή σύντηση με πλήρες γεύμα, ενώ το σχολείο λειτουργεί με υποχρεωτική φύτηση και οργανωμένο πρόγραμμα, στοιχείο που, όπως τόνισε, διευκολύνει σημαντικά εργαζόμενους γονείς. Το παιδί θα γυρίζει σπίτι τακτοποιημένο και ως προς το διάβασμα και ως προς το φαγητό του. Και από το σουφλί μέχρι το τρίγωνο, με προοπτική για το μέλλον. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι το σχολείο θα εξελιχθεί σταδιακά σε πλήρες εξατάξιο μουσικό σχολείο μέχρι και το Λύκειο, ώστε οι μαθητές να μην χρειάζονται να μετακινούνται στην Αλεξανδρούπολη για τη συνέχεια της φοιτητής. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη ζητήσει από την περιφέρεια και έλαβε τις εγγυήσεις για ενίσχυση των δρομολογίων μεταφοράς για μαθητές από το Δημότυχο, το Σουφλί και τα γύρω χωριά, ώστε η απόσταση να μην αποτελέσει εμπόδιο για καμία οικογένεια.
0: Και θα είναι και ωραίο, γιατί θα βρίσκονται μαθητές από τρεις Δήμους, έτσι.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει την αξία.
1: Και αυτό έχει την αξία του. Ναι. Μέσα από αυτά, και όταν μιλάμε και για μουσική και μιλάμε για κάποιο ευαίσθητο αντικείμενο, πάντα όσοι ασχολούνται με τη μουσική την χάνει να έχουν μεγαλύτερες ευαισθησίες από πιο μπρουτάλ καταστάσεις. Ναι, θέλω να σου πω, είναι αλλιώς να ασχολείσαι με τον αθλητισμό. Βλέπεις αλλιώς τον κόσμο και αλλιώς από τη μουσική. Ένα παράδειγμα. Δεν είναι κακό, κανένα από τα δύο.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω ότι επειδή θα ασχολούνται με κάτι καλλιτεχνικό, ευαίσθητο και τα λοιπά, θα δώσει και μεγαλύτερη όθηση στη σύσφυξη σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων των Δήμων.
0: Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις.
1: Να το κάνω λίγο πιο.
0: Όχι, δεν φτάνει. Εντάξει, καταλάβαμε.
1: Καταλάβατε. Ναι. Άντε, αφού το κατάλαβες, πάμε παρακάτω.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, επιστρέφουμε. Η ποιότητα ζωής που έχουμε εδώ στον Εύρο δεν συγκρίνεται με αλλού. Αλλά για να μείνουμε εδώ πρέπει να αξιοποιήσουμε και επαγγελματικά τις γνώσεις και τις ικανότητές μας. Γιατί πάνω απ' όλα ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του που με τις ιδέες τους τον εξελίσσουν και τον πάνε όλο και πιο μπροστά.

0: Όμως οι καλές ιδέες δεν αρκούν πάντα και η χρηματοδότηση για επαγγελματίες, για νέους επαγγελματίες και επιχειρηματίες είναι απαραίτητη αλλά δύσκολη στα πρώτα βήματα. Όμως με το πρόγραμμα της AFI Microfinance για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Εύρο δίνεται η λύση. Με την υποστήριξη της Eurobank, η AFI Microfinance δίνει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με μόλις 1% επιτόκιο σε μόνιμους κατοίκους του Εύρου που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις με έως και ένα χρόνο λειτουργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως τις 31 Αυγούστου και η δράση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το δημογραφικό ζήτημα μπροστά για την οικογένεια της Eurobank που στηρίζει και ενισχύει τις δράσεις της AFI Microfinance στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Μάθετε περισσότερα στο site της AFI Microfinance και της Eurobank, αλλά και στα καταστήματα της τράπεζας ή τηλεφωνήστε στο 211-211-2201.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση. Πάμε σε κάποιους που έχουν ανοίξει εδώ και χρόνια και δεν δικαιούνται αυτό το δανείο.
0: Το μόνο σίγουρο, ξέρω που πάει το μυαλό σου.
1: Λοιπόν, παντρών, καφέ, καφέ μπαρ.
0: Ναι, νόμιζα θα έλεγες για τα σιδερικά κασαπιά.
1: Α, αυτό είναι το πριν από τη Eurobank.
0: Αυτοί μπορεί να είχαν πάρει το σχέδιο Marshall, ξέρω.
1: Αφού και αυτό το καινούργιο δεν ήταν. Ήταν στη δεύτερη γενιά. Λοιπόν, για να πούμε το Παντρόν, το καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, είπαμε μαζί μας Μάσα Μπούκα, στη Γεσουβλάκη και Γκριλ, στην πλατεία Δασίου, αυτό που μόλις ανέφερε ο Γιάννης, ιδρικά χρώματα κατσαπιάνο Βανέας από το 1924, είπαμε, μάλλον πριν από τη Eurobank, δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε η Eurobank. Ανταγωνίζεται.
0: Ήταν άλλη τράπεζα ονομαζόταν αλλιώς.
1: Συνεννώθηκαν, αγόρασαν, έκαναν. Δεν υπάρχει την εμπορική ή όχι. Όχι, εμπορική, η Αλφα την πήρε. Δεν, ήταν μια περίοδος που γινόταν χαμός. Όποιος προλάβαινε αγόραζε, οπότε το έχω χάσει. Λοιπόν, να πούμε ότι μαζί μας είναι και η Fit Car Rental.
0: Η ίδρυση έχει 11 Δεκεμβρίου του 1990.
1: Είδες πιο πρόσφατη, ναι, πιο πρόσφατη.
0: Έτσι. Λοιπόν, Fit Car Rental, εκεί ήσουν.
1: Εκεί ενοικιάζεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων στην Ορεστιάδα, στην Καλλιπόλη, ως Μελοχαγού, Διαμάντη γωνία. Και να μην ξεχνάμε και το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, το οποίο βρίσκεται το Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 και απαντά στο 2552025331 για Ορεστιάδα, αλλά και στο Δημότυχο, στην Ορφέως 21.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.

0: Ωραία, λοιπόν, να κάνουμε αυτό που κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και βρήκαμε αυτή την πηγή της πληροφόρησης.
1: Ναι, γιατί όχι, είναι καλό.
0: Να δούμε λίγο τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε διευθύνοντες συμβούλους δημοσκοπικών εταιριών την προηγούμενη εβδομάδα. Συγκεκριμένα είχαμε ακούσει τον... Συγγνώμη, θα το βρω. Ναι, δεν βοηθάει εδώ πέρα. Λοιπόν, ναι, είχαμε ακούσει τον κύριο Γεράκη από την ΜΑΡΚ. Είχαμε ακούσει τον κύριο... τον κύριο Βασιλιάδη από την Interview. Τώρα θα ακούσουμε τον Γιώργο Αράπογλου, Διευθύνων Σύμβουλο της ΠΑΛΣ. Πώς λοιπόν οι ίδιοι οι δημοσκόποι ερμηνεύουν τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών.
1: Για να δούμε, να ακούσουμε.
2: Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλημέρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Δεν νομίζω να κάνω λάθος, δηλαδή αυτό το μπέρδεμα, ας πούμε, νέα κόμματα, νέα σχήματα, ανακατατάξεις πρώτο. Παλιά ξέραμε, ήταν δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο μεγάλα πολιτικά σχήματα, του 40% περίπου για τα δύο, ένα κουκουέ που ακολουθούσε και κανένα δυο μικρότερα. Τώρα το πράγμα είναι πολύ συγκεχημένο και δεν ξέρω πόσο εύκολο να ερευνηθεί η τάση στο εκλογικό σώμα και να είναι και ακριβή τα συμπεράσματα.
2: Έχετε και δίκιο και στα δύο και θα συμφωνήσω και με τα δύο και είναι μια κατάσταση στην οποία δεν βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δεν θυμάμαι αν έχουμε ξαναβρεθεί στην κατάσταση να μετράμε 12 κόμματα από τις προηγούμενες εκλογές, βέβαια, ουσιαστικά από τις ευρωεκλογές. Και ενώ μετράμε 12 κόμματα ουσιαστικά να δημιουργούνται δύο νέα και να περιμένουμε ενδεχομένως και ένα τρίτο νέο κόμμα, και από την άλλη πράγματι αποτελεί μια πρόκληση για τις δημοσκοπικές εταιρείες αυτό το περιβάλλον, ειδικά μας σκεφτείτε και άλλους κινδύνους και, και άλλες πλευρές αβεβαιότητας και προβληματισμού όσον αφορά την αποτύπωση των διαθέσεων της κοινής γνώμης, γιατί είμαστε σε μια περίοδο που και το διεθνές περιβάλλον είναι ρευστό, οι πολίτες έχουν γίνει πιο ευμετάβλητοι, πιο επιφυλακτικοί. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα πολιτικό περιβάλλον πράγματι πρωτόγνωρο και κάνουν την προσπάθειά μας σίγουρα πιο δύσκολη.
3: Ναι, θα περίμενε κανείς βέβαια με βάση και αυτά που είπατε, και έτσι είναι, δηλαδή δεδομένα σε δεδομένα αναφερθήκατε με τόσα πολιτικά σχήματα, κόμματα κλπ. Να ρημάξουν σε εισαγωγικά, έστω δημοσκοπικά, αν όχι εκλογικά, θα δούμε τι θα γίνει σε εκλογές, όλα τα μεγάλα κόμματα. Φαίνεται όμως το σύνολο των δημοσκοπήσεων έως και τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία, τηρουμένων των αναλογιών, αντέχει.
2: Πράγματι αντέχει, ιδιαίτερα να μας σκεφτούμε ότι βρίσκεται στο 7ο έτος της θητείας της, δεν είναι ούτε στον πρώτο χρόνο ούτε στο δεύτερο, και παρόλα αυτά καταφέρνει όχι απλώς να είναι στην πρώτη θέση, αλλά να καταγράφει και μια σημαντική διαφορά από το εκάστοτε δεύτερο κόμμα, από την οποία δεύτερη θέση έχουν περάσει αρκετά κόμματα. Δεν φαίνεται όμως τουλάχιστον μέχρι σήμερα κάποιον να μπορεί να την προσεγγίσει. Mm. Μάλιστα στην τελευταία μας έρευνα είδαμε ότι η δημιουργία των νέων κομμάτων όχι μόνο δεν μειώνει τη διαφορά του δεύτερου από τον πρώτο, αλλά ενισχύει ελαφρώς το πρώτο κόμμα, δηλαδή οι ψηφοφόροι του συσπυρώνονται. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, εκτός από την πρώτη θέση και τη σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα, φαίνεται να έχει και μια σημαντική δεξαμενή από συσπυρωμένων ψηφοφόρων της στους αναποφάσεις τους και γενικότερα σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, δηλαδή σε όσους δεν επιλέγουν κάποιο κόμμα.
3: Στέκομαι λίγο σε αυτό, γιατί το συζητήσαμε και με συναδέλφους σας άλλων εταιριών χθες, προχθές και αντίπροχθές. Ανήκω σε εκείνους τους δημοσιογράφους που λέγανε, υποστήριζαν, στα νούμερα βγαίνει, δεν ξέρω τώρα αν είναι τυχαίο, ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, που επικοινωνιακά έχει ένα χάρισμα, μπορεί και μιλάει καλύτερα στον κόσμο της κεντροαριστεράς ή της αριστεράς όπου και απευθύνεται, αλλά εν τούτης ως εικόνα, ως πολιτικό πρόσωπο και η μάντας μεταφοράς μιας άποψης, φέρνει αντιπάθεια σε ένα άλλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, το οποίο ήταν λίγο αδρανές, λίγο δεν βαριέσαι, αδερφέ, και δεν με ενδιαφέρει και δεν ασχολούμαι. Αλλά μέρος αυτού του εκλογικού σώματος μοιάζει να γυρίζει πίσω και να περιστρέφεται γύρω ή και μέσα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Μικρό σε πρώτη φάση, αλλά με μια δυναμική θαρρό που ενδεχομένως μεγαλώσει.
2: Τα πρώτα δημοσκοπικά αποτελέσματα, μάλλον σας επιβεβαιώνουν, είναι λογική σκέψη. Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει κυβερνήσει, είναι πρώην Πρωθυπουργός, είναι γνωστός. Συνήθως τα γνωστά πρόσωπα που έχουν κυβερνήσει δεν έχουν χαμηλή αναγνωρισιμότητα, έχουν υψηλή αναγνωρισιμότητα, έχουν συνήθως υψηλούς φίλους, υψηλά ποσοστά πολιτών που τους βλέπουν θετικά, και από την άλλη ακριβώς επειδή έχουν κυβερνήσει και υπάρχει προηγούμενη ιστορία, συνήθως έχουν και υψηλότερα ποσοστά πολιτών που τοποθετούνται αρνητικά απέναντί τους, σε σύγκριση πάντα με ένα νέο πολιτικό πρόσωπο το οποίο δεν είναι γνωστό, δεν έχει δοκιμαστεί και δεν έχει δημιουργήσει ακριβώς ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οπότε ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβαίνει. Απ' την άλλη, γενικότερα, εγώ θα συμπλήρωνα στην σωστή σκέψη σας, ότι όταν δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος σε ένα κυβερνών κόμμα, σε όποιο κυβερνών κόμμα, είναι πιο δύσκολος ο ρόλος του κυβερνώντος κόμματος, διότι συγκρίνεται συνήθως με το επιθυμητό, με το ιδεατό, με αυτό που θα περίμενε ο κάθε πολίτης ότι θα του προσέφερε. Μια σύγκριση η οποία σίγουρα είναι πιο δύσκολη και πιο άδικη ενδεχομένως για το κυβερνών κόμμα. Αντίθετα, όταν υπάρχει κάποιος αντίπαλος, η σύγκριση γίνεται με τον αντίπαλο, οπότε πια τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα και η αξιολόγηση σε σωστές βάσεις. Για όλες αυτές πάντως τις περιπτώσεις ενδεχομένως, αυτό που αποτυπώσαμε είναι ακριβώς αυτό που εσείς προβλέψατε, δηλαδή ότι η εμφάνιση των νέων κομμάτων δεν θα οδηγήσει σε αποσυσπήρωση ή σε μείωση ψηφοφόρων, αλλά αντίθετα σε μια μικρή σε πρώτη φάση συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Επιπρόσθετα, και τα δύο νέα κόμματα δεν φαίνεται να πλήττουν το σημερινό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή αυτούς που σήμερα λένε ότι θα πάνε να την ψηφίσουν. Mm-hmm. Ενδιαφέρον βέβαια έχει να δούμε την επίδρασή τους και στους αποσυσπηρωμένους φόρους της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θα βάζατε στοίχημα ότι η δεύτερη θέση είναι σχεδόν δεδομένη, εκτός μιας συντριπτικής αλλαγής ενός νέου στοιχείου στον δημόσιο λόγο διάλογο.
2: Αν και η διαφορά...
3: Είναι νωρίς δεύτερη... βέβαια, η διαφορά δεν είναι μεγάλη.
2: Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Απαντήσατε εσείς σωστά. Είναι η πρώτη αποτύπωση ουσιαστικά. Σήμερα έτσι είναι η κατάσταση στα όρια του στατιστικού σφάλματος βέβαια, αλλά που κάθε δημοσκόπηση έχει και πρέπει να το θυμίζουμε. Αλλά είναι απλώς η πρώτη αποτύπωση. Επομένως, επειδή έχουμε δει στο παρελθόν, όπως ανέφερα, εναλλαγές στη δεύτερη θέση και κόμματα να καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση για ένα μικρό χρονικό διάστημα και μετά να αλλάζει ο κάτοχος στη δεύτερη θέση. Και επειδή είναι μόνο η πρώτη αποτύπωση, και μάλιστα να βάλω και ένα τρίτο λόγο, είμαστε πολύ κοντά στην επίσημη ανακοίνωση των κομμάτων που πάντα αυτό δημιουργεί ένα ενδιαφέρον, τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Θα έλεγα, έστω και αν αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αυτή, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι έχει κλειδώσει όχι μόνο η δεύτερη θέση, αλλά και όλη η εικόνα που αποτύπωσαν οι δημοσκοπήσεις και οι δικοί μας μέσα στο Μάιο.
3: Θα τολμήσω μια ερώτηση, δεν την πολύ συζητάμε, αλλά θα ρω ότι αυταπαντάτε, αλλά θα ήθελα από εσάς να την ακούσω την απάντηση. Γιατί γίνεται πολύς λόγος ότι τα αρχηγικά κόμματα δεν τα θέλει ο κόσμος, δεν αρέσουν, ότι είναι παροχημένα, ξεπερασμένα κλπ. Εν τούτης, τα τελευταία 2-3 χρόνια τέλος πάντων και στη χώρα μας, αποδεικνύει το αντίθετο. Ότι δηλαδή αν το κόμμα δεν είναι αρχηγικό, δεν πάει καλά. Έχω στο μυαλό μου για παράδειγμα την διαφορά των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την απήχηση του Προέδρου του. Και από την άλλη έχω τον Τσίπρα που δεν έχει ακόμη κόμμα, ή την Καριστιανού που δεν ξέρουν ποια είναι στο κόμμα, ή τον Βελόπουλο που δεν ξέρουν ποια είναι στο κόμμα, ή και ακόμη για την Κωνσταντοπούλη, η οποία πέρασε από μεγάλα κύματα, αλλά τώρα είναι στα χαμηλά της. Αλλά χωρίς πρόσωπο, κεντρικό σχήμα, δεν μοιάζει να θέλγεται το εκλογικό σώμα.
2: Τα πρόσωπα παίζουν σημαντικό ρόλο. Είμαστε σε μια εποχή που έχει ενισχυθεί ο ρόλος των προσώπων. Και αυτό συμβαίνει νομίζω παντού, όχι μόνο στη χώρα μας. Επομένως, η κατάσταση είναι έτσι ακριβώς όπως την περιγράψατε και γι' αυτό και όλοι παρακολουθούμε εκτός από τα κόμματα γενικότερα και την απήχησή τους και τα πρόσωπα και τις δημοτικότητες και ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό. Από την άλλη, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κομμάτων. Υπάρχουν δηλαδή κόμματα τα οποία στηρίζονται καθαρά στο πρόσωπο του αρχηγού. Είναι,
3: πολλά είναι
2: κόμματα
3: αυτά.
2: Που έχουν δημιουργηθεί πολλά, που έχουν δημιουργηθεί από ένα πρόσωπο και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στο πρόσωπο. Υπάρχουν όμως και κόμματα και η Νέα Δημοκρατία έχει έναν δημοφιλή αρχηγό που είναι πρώτος με διαφορά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, αλλά παράλληλα είναι και ένα κόμμα όπως και το ΠΑΣΟΚ που έχουν κάποιες βάσεις και, κάποια ιστορία και κάποιον πυρήνα ψηφοφόρων το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα ή παράλληλα με τον αρχηγό. Από την άλλη έχουμε δει και πρόσωπα στο παρελθόν που είχαν υψηλή δημοφιλία, ήταν πολύ αγαπητά, αλλά τα κόμματά τους δεν κατάφεραν να διακριθούν στην εκλογική διαδικασία, ούτε στην πρόθεση ψήφου στη δημοσκοπήση. Επομένως θα έλεγα ότι δεν είναι απόλυτος ο ρόλος των προσώπων, αλλά σίγουρα είναι σημαντικός και στην εποχή μας μάλλον έχει ενισχυθεί.
3: Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο θέλω να σταθώ με την ιδιότητα σας και ως ερευνητή, αλλά και ενός ανθρώπου ο οποίος μπορεί και να λύει τα αποτελέσματα των ερευνών και πολιτικά, όχι κομματικά, πολιτικά. Είμαστε σε μια χώρα όπου, πολιτικά τουλάχιστον, υπάρχει μια κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, και εδώ και χρόνια ακούμε τα σχήματα της αντιπολίτευσης, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, όχι εγώ θα νικήσω το Μητσοτάκη, δίνουν μια προσωπική χρειά στην εκλογική επόμενη αναμέτρηση. Όταν τα ευρήματα των εταιριών, όπως και η δική σας, η ΠΑΛΣ, δείχνουν ότι υπάρχει δημοφιλία, δημοτικότητα πολύ μεγαλύτερη του Μητσοτάκη σήμερα σε σχέση με τους άλλους, είναι σωστή, ορθή στρατηγική να πάει κάποιος να κάνει προσωπικά αναμέτρηση με το κόμμα αυτό, ή θα έπρεπε να στρέψει την αναμέτρηση σε άλλους, σε άλλα γήπεδα?
2: Καταλαβαίνω ότι το να επιτεθεί κανείς στο σημερινό Πρωθυπουργό είναι μια τακτική, συνηθίζεται και στο εξωτερικό. Σίγουρα υπάρχει ένα κοινό το οποίο το θέλει αυτό, μια αίτια αντιπαράθεση ενδεχομένως σε προσωπικό επίπεδο. Έχω όμως την αίσθηση ότι αυτό το κομμάτι δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και σίγουρα δεν μπορεί να υποστηρίξει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή αν όλα τα κόμματα στηριχθούν σε κάτι τέτοιο, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ωφελήσει όλα. Είναι μικρό το κομμάτι, είναι αρκετά μικρό αυτό το κομμάτι, επομένως δεν νομίζω ότι θα ήταν σόφρο και σκόπιμο όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης να σταθούν σε αυτή την τακτική. Σταθώς το να στηριχθεί κανείς στην ουσία σε συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτά που προβληματίζουν τους πολίτες και κυρίως θα σταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί και η έρευνά μας έδειξε ότι οι πολίτες ως κύριο κριτήριο του τι θα επιλέξουν να ψηφίσουν επιλέγουν την προοπτική κοιτώντας προς το μέλλον και όχι την επιβράβευση, την τιμωρία κοιτώντας προς το παρελθόν.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και δεν ξέρω αν αυτό το οποίο έτσι όπως το περιγράφετε, το οριοθετείτε, μοιάζει να είναι και λίγο προνομιακός χώρος για την κυβέρνηση, γιατί αυτό προτάσει. Δηλαδή, τι λέει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, ασχέτως άμα το ικανοποιούν αυτό το οποίο λένε ή θα το ικανοποιήσουν, λένε εμείς ασφάλεια, προοπτική, ατζέντα με ορόσημο 2030 και βάλε. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο με το οποίο απαντά κόσμος, πολλοί κόσμος στις ερωτήσεις, ή βάζει την ακρίβεια, βάζει τα γεωπολιτικά, βάζει δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να θέτει, την ανεργία, την υγεία κλπ. Ο ερωτηθής.
2: Σίγουρα όλα αυτά που αναφέρατε προβληματίζουν τον κόσμο. Η ακρίβεια παραμένει σημαντικό πρόβλημα και στην πρώτη θέση οι πολεμικές συγκρούσεις, οι επιπτώσεις, όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό. Όλα αυτά αναφέρονται από τους πολίτες, τους προβληματίζουν σημαντικά. Αλλά όταν τους ρωτήσαμε με ποιο κριτήριο θα ψηφίσετε και αν θα είναι κοιτώντας το παρελθόν, δηλαδή για να τιμωρήσετε, για να επιβραβεύσετε, ή κοιτώντας το μέλλον για την κάλυψη της ασφάλειας και των ανησυχιών που έχετε ή για την προοπτική, τότε το παρελθόν υποχώρησε σημαντικά και νομίζω αυτά απαντά και στο προηγούμενο ερώτημα που θα πρέπει να στρέψει το ενδιαφέρον της αντιπολίτευσης και οι απαντήσεις που υπερίσχυσαν ήταν η ασφάλεια, η κάλυψη των ανησυχιών που απαντήθηκε, που επιλέχθηκε από έναν περίπου στους 4 στους 5 πολίτες και πάνω απ' όλα ο ποιος προσφέρει την καλύτερη προοπτική που ήδη είχε επιλεγεί στην προηγούμενη μας έρευνα από το 50% και αυτή τη φορά αποτυπώθηκε λίγο υψηλότερα. Άρα νομίζω ότι το κύριο κριτήριο με όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε όμως να παραμένουν σημαντικά είναι πάντα κοιτώντας προς το μέλλον ποιος μπορεί να προσφέρει ή να εγγυηθεί μια καλύτερη προοπτική για τη χώρα μας και τους πολίτες της και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει τελικά να καταλήξει και η συζήτηση ανάμεσα στην αντιπολίτευση και τις εναλλακτικές προτάσεις που κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης καταθέτει.
3: Υπάρχει μια ακόμη άγνωστη παράμετρος. Χθες ο Σαμαράς ουσιαστικά είπε θα κατέβω, αλλά θα σας πω εγώ πότε θα το κάνω. Εγώ βέβαια δεν είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας τον και προσωπικά τα παλαιότερα χρόνια, νομίζω ότι αν δει ότι δεν τον παίρνει, σε εισαγωγικά δηλαδή δεν θα έχει μεγάλη ικανοποιητική απήχηση, δεν είμαι βέβαιος για την ιστεροφημία ότι θα συνεχίσει αυτό που κάνει. Θα του κάνει κακό, δηλαδή φανταστεί ο κόσμος ένα σχήμα με τον Σαμαρά τον ίδιο επικεφαλής να είναι της τάξης του 3-4-2,5% κάτω από την Λατινοπούλου, τον Βελόπουλο κλπ. Δεν νομίζω είναι κάτι που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαρά. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, είναι ένας άγνωστος χ, ο οποίος όταν θα έρθει θα επηρεάσει, φαντάζομαι, δεν ξέρω πόσο καταλυτικά, τα ποσοστά των κομμάτων. Μας έλεγε χθες ο κύριος Ζούπης, αν δεν κάνω λάθος, ότι μοιάζει να μην επηρεάζει τόσο πολύ όσοι πολλοί περίμεναν τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να πιέζει περισσότερο Λατινοπούλου, ενδεχομένως Καριστιανού, Ελληνική Λύση κλπ. Εσείς έχετε κάνει έρευνα το από που μαζεύει ή θα μάζευε κόσμο Σαμαράς?
2: Βεβαίως, μετράμε το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό σταθερά στις τελευταίες μας δημοσκοπήσεις και στην πρόσφατη δημοσκόπηση και παρουσιάσαμε μάλιστα σε αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες μέρες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και μια υποανάλυση όσον αφορά από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι του. Η άποψή μου είναι ότι η απήχησή του δεν είναι τόσο μεγάλη στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει, αλλά είναι μικρή. Σε αυτούς δηλαδή που λένε σήμερα στην πρώτη ψήφο θα πάω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Αλλά υπάρχει και είναι υψηλότερη λίγο από αυτή στους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, στους αποσυστηρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή τη διαφορά δηλαδή που έχει η Νέα Δημοκρατία σήμερα από το 40% που είχε πάρει στις εκλογές του 2023. Από αυτούς τους αποσυστηρωμένους, κυρίως στους αποσυστηρωμένους οι οποίοι ήδη έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Δηλαδή στην πρόθεση ψήφου κάνουν άλλες επιλογές, απαντούν άλλα κόμματα. Εκεί φαίνεται να είναι υψηλότερη η απήχηση ενός κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά σε σύγκριση με τους σημερινούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά όπως συνέβη και με τα δύο προηγούμενα νέα κόμματα, θα έχουμε σωστή και ακριβή εικόνα μόνο όταν το κόμμα θα ανακοινωθεί επίσημα και θα το συμπεριλάβουμε στις μετρήσεις μας στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου.
3: Από τα ερωτήματα που έχω εδώ στο Viber θα σταθώ σε δύο γιατί πιέζει και ο χρόνος. Το ένα αφορά στο Πασόκ, το άλλο αφορά στον υφιστάμενο, δεν ξέρω για πόσο, ΣΥΡΙΖΑ. Για το Πασόκ, η πορεία που γράφει το Πασόκ, ρωτά εδώ ο φίλος ο κύριος Διαμαντίδης, δείχνει ότι μπορεί να αναταχθεί ή είναι καθοδική?
2: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα και ποτέ ως ερευνητές. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είχε ένα χρονικό περιθώριο, μια ευκαιρία όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έπεφτε σε ποσοστά, όταν το νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα δεν είχε εμφανιστεί, ενδεχομένως να αξιοποιήσει αυτή την περίοδο. Δεν φάνηκε να ενισχύει σημαντικά τα ποσοστά του. Τα είχε ενισχύσει, πέρασε στη δεύτερη θέση, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση και στη Βουλή, άρα και δημοσκοπικά και εκλογικά έγινε και δημοσκοπικά και τυπικά έγινε δεύτερο κόμμα, αλλά δεν κατάφερε να ενισχύσει τα ποσοστά του στα επίπεδα που φαντάζομαι το ίδιο ήθελε. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολος τώρα ο ρόλος του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να προβλεφθεί κάτι με σιγουριά πριν έχουμε τουλάχιστον δύο, αν όχι τρεις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν τα νέα κόμματα.
3: Για τον ΣΥΡΙΖΑ το ερώτημα είναι άλλου φίλου και δεν είναι ο μόνος που το γράφει. Έχει προοπτική να παραμείνει στο κοινοβούλιο με τα δημοσκοπικά έτσι όπως φαίνεται σήμερα? Και με δεδομένο βέβαια εγώ προσθέτω ότι είναι ο Τσίπρας ο οποίος απορροφά φαντάζομαι το, αν όχι το σύνολο, τον περισσότερο κόσμο από εκεί.
2: Με τα δημοσκοπικά απαντάω και εγώ μόνο προφανώς και τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε. Βλέπετε ότι τα ποσοστά του είναι πολύ χαμηλά. Είναι κάτω από το 3. Εντάξει, δεν έχει... δεν έχει εξαφανιστεί, υπάρχει, καταγράφεται και με ένα ποσοστό το οποίο δεν απέχει πολύ από το 3%. Αλλά όπως είπατε, μέσα σε ένα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει το πολιτικό περιβάλλον με το κόμμα Τσίπρα ή κάποια στελέχη του πρώην ΣΥΡΙΖΑ να έχουν προσεγγίσει το νέο κόμμα Τσίπρα ή να έχουν περάσει εκεί. Όλα αυτά σίγουρα δεν κάνουν και την πορεία που έχει μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ ή όσα στελέχη εμπασχετώσει αποφασίσουν να παραμείνουν εκεί εύκολοι, αλλά και για αυτό το θέμα και ίσως πιο δύσκολη φυσικά από το ΠΑΣΟΚ, έτσι πολύ πιο δύσκολη, δεν συγκρίνω τις δύο περιπτώσεις, αλλά και γι' αυτό νομίζω ότι θα είναι πιο χρήσιμο να αφήσουμε το χρόνο λίγο να κυλήσει, mm-hmm. να δούμε και τις επιλογές των στελεχών του και, που έχουν τον πρώτο λόγο και τις δημοσκοπικές επόμενες αποτυπώσεις του.
3: Διπλό το ερώτημα, αν αύριο ήταν εκλογές, Κυριακή αύριο, ξέρω εγώ, 7 Ιουνίου, πολλές φορές στη χώρα κάναμε Ιουνίου εκλογές, αν είχαμε αύριο εκλογές, πόσα κόμματα με βάση τα δημοσκοπικά θα είχαμε στο κοινοβούλιο?
2: Με την τελευταία μας έρευνα, 9 κόμματα φαίνεται να βρίσκονται στο όριο του 3% ή περισσότερο. 9. Από την άλλη, μπορεί να είναι και 8, μπορεί να είναι και 10. Γιατί ένα κόμμα το οποίο το αποτυπώνουμε στο 3 ή στο 2,5 δεν είναι σίγουρο ότι δεν θα πάει 3,5 ή δεν θα πάει 2,8. Επομένως, θα έλεγα γύρω στα 9, αλλά χωρίς να μπορεί να αποκλείσει κανείς.
3: Όπως Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών με 9 προέδρους. Για φαντάσου τι θα γίνεται. Δεν το συζητώ. Και ο καναπές εκεί, το σαλόνι στο Μέγαρο Μαξίμου δεν τους χωράει κιόλους.
2: Πιστεύω ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα έχουμε διαφοροποιήσεις στην αποτύπωση, στην εικόνα και όπως είπατε μην ξεχνάμε, όπως είπατε και εσείς, ότι περιμένουμε ενδεχομένως και τρίτο νέο κόμμα.
3: Και μία ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Αν να σας τηλεφωνούσε ο κύριος Μητσοτάκης και έλεγε, γιατί είμαι βέβαιος, ξέρω, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα πότε θα κάνουν εκλογές, γιατί γίνονται πολλές συζητήσεις για φθινόπωρο κλπ. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα και με την εμπειρία που έχετε, θα του λέγατε καλύτερα φθινόπωρο ή να περιμένουμε άνοιξη?
2: Θα έλεγα ότι οι δημοσκοπήσεις δεν προβλέπουν το μέλλον και από την άλλη ο Πρωθυπουργός ως Πρωθυπουργός έχει πολύ περισσότερα δεδομένα στα χέρια του από όσα θα είχα εγώ. Επομένως νομίζω ότι...
3: Δεν θα ρισκάρατε καμία απάντηση για να μην σας χρεώσει το αποτέλεσμα.
2: Ο τελευταίος άνθρωπος που θα μπορούσε να κάνει μια εισήγηση για το χρόνο των εκλογών νομίζω ότι θα ήμουν εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι όταν ο ίδιος, όπως λέτε από το ρεπορτάζ σας που δεν το αφισβητώ, δεν έχει αποφασίσει...
3: Δεν έχει αποφασίσει, σας το λέω, αυτό σας το υπογράφω. Δεν έχει αποφασίσει.
2: Σας εμπιστεύω και σας πιστεύω. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε ένας ερευνητής της κοινής δόμης και σίγουρα όχι εγώ να έχει καλύτερες γνώσεις, δεδομένα και εισήγηση καλύτερη mm-hmm, από mm-hmm. ότι ο Πρωθυπουργός και...
3: Κύριε Ράπογλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε.
4: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
5: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
6: Εγώ.
5: Ναι, εσύ.
7: Κι εγώ.
5: Βέβαια, κι εσύ.
7: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
5: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
6: Πώς?
5: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
7: Πες μου περισσότερα.
5: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
7: Δηλαδή?
5: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
7: Αλήθεια?
5: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
6: Κάτσε, έχω πορείες.
5: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
8: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
9: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
12: Ένα για το πτυχίο σου.
11: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
12: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
13: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
14: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
15: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
16: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
17: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
18: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
19: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
20: People have Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
22: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
23: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
24: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
25: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
26: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΛΣ, τον κύριο Αράπογλου. Προχωράμε τώρα εμείς για το τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Προχωράμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε για μία ακόμη φορά στα γρήγορα ποιοι είναι μαζί μας, ποιοι επαγγελματίες. Το Μάσα Μπούκα είπαμε, στην πλατεία της πόλης. Η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη. Το Κασαπιάνο Βανέ Σιδηρικά Χρώματα στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1 και φυσικά το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονικοπλαστικής σε Οριστιάδα και Διδημότυχο. Και πάμε λίγο να δούμε τα του καιρού, έτσι. Συμφωνείς?
0: Ναι, πάμε. Ναι.
1: Πάμε λοιπόν στη Σαμοθράκη. Σαμοθράκη, όπου βλέπουμε πως για σήμερα στις 12 η ώρα το νησί αναμένει μια θερμοκρασία 25 βαθμών Κελσίου με 4 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Λιγότερα σύννεφα στη συνέχεια και 28 βαθμοί στις 3 η ώρα. 4 αποφόρ βορειοανατολικού ανέμου εκείνη τη χρονική περίοδο. 28 βαθμοί και στις 6 το απόγευμα με 4 αποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Όπως αρκετά σύννεφα θα έχει και στις 9 με 23 βαθμούς και 3 αποφόρ βόρειο ανέμου. 3 αποφόρ βόρειο ανατολικού τα μεσάνυχτα με 21 βαθμούς και πάλι αρκετά σύννεφα. Ενώ αύριο το πρωί στις 9 θα έχουν απομείνει λίγα σύννεφα στον ουρανό του νησιού. 23 θα είναι οι βαθμοί Κελσίου και 30 αποφόρ του βορειοανατολικού ανέμου. Στους 30 θα ανέλθει η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας για αύριο Πέμπτη. Στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 3 αποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και απόλυτη καθαρότητα του ουρανού.
0: Μάλιστα, να περάσουμε στην Αλεξανδρούπολη. Τι βλέπουμε τώρα, η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 25,2 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 28 στις 12, με αρκετά σύννεφα όπως και τώρα που βλέπουμε από την εικόνα που παίρνουμε την κάμερα από την πλατεία του Φάρου. Στις 3 το μεσημέρι η Αλεξανδρούπολη θα έχει 30 βαθμούς. Και θέλω λίγο να σταθώ εδώ, καθώς τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο της αφυδάτωσης αυξάνεται. Εσύ το ήξερες ότι όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται είσαι ήδη αφυδατωμένος? Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση, νούμερο ένα ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τώρα για αύριο το πρωί στις 9 η Αλεξανδρούπολη προβλέπεται να έχει 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 31 θα ανέβει στους 12 και θα φτάσει στους 32 υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο, και νομίζω και υψηλότερη θερμοκρασία από όσες έχουμε δει μέχρι στιγμής για φέτος.
1: Ναι,
0: οπότε ένα λόγος παραπάνω να ενυδατωθείτε.
1: Πάμε λοιπόν και στο σουφλί που και εκεί θα χρειαστείτε ενυδάτωση. 26 βαθμούς στις 12 η ώρα το μεσημέρι σήμερα με αρκετά σύννεφα και 4 από φόρ βοριά. 29 βαθμούς στις 3 με 4 από φόρ βόρειο ανέμου και άραιη συννεφιά, ενώ επανέρχονται τα αρκετά σύννεφα στις 6 το απόγευμα με 28 βαθμούς Κελσίου και 4 από φόρ βόρειο ανέμου. 24 βαθμοί με 3 από φόρ βοριά και αρκετά σύννεφα στις 9 και 21 βαθμοί Κελσίου με 2 από φόρ βορειο ανατολικού και αρκετά σύννεφα τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί στις 9, 24 βαθμοί, 3 από φόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός και 31 βαθμοί, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας στις 3 το μεσημέρι της αυριανής ημέρας με 4 από φόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά.
0: Προχωράμε. Πάμε στο Διδημότυχο. Έχει 24,7 βαθμούς αυτή την ώρα το Διδημότυχο. Στις 12 θα έχει 25 με συννεφιασμένο ουρανό. Συννεφιασμένος ουρανός πρόκειται να είναι και στις 3 με 28 βαθμούς. Αυτή είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Στις 6 θα είναι και πάλι εκεί η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς, το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 24. Αύριο το πρωί στις 9 το Διδημότυχο θα έχει 24 βαθμούς Κελσίου, στις 12 θα ανέβει στους 29, στις 3 θα είναι και πάλι στους 29 βαθμούς, θα φτάσει μέχρι και τους 30 αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα αυτό.
1: Μάλιστα, να έρθουμε και στην πόλη της Οριστιάδας. 24 βαθμοί στις 12 σήμερα το μεσημέρι με έντονη νέφωση. Όπως έντονη νέφωση θα υπάρχει και στις 3 με 26 βαθμούς και 3 από φόρ βορειοδυτικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα με διάστημα ηλιοφάνειας και 27 βαθμούς Κελσίου στις 6 το απόγευμα με 3 από φόρ βοριά. Ενώ πάλι έντονη συννεφιά θα επικρατεί στις 9 με 24 βαθμούς και 2 μποφόρ βόρειο ανέμου. Αρκετά σύννεφα δείχνει να καθαρίζει σιγά σιγά τα μεσάνυχτα, 21 βαθμοί και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Και αύριο το πρωί στις 9 με ηλιοφάνεια απόλυτη, 23 βαθμοί και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Η υψηλότερη αυριανή θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς, εκεί θα φτάσει στις 3 και στις 6 με 4 μποφόρ βοριά και απόλυτη ηλιοφάνεια στην πόλη της Ορεστιάδας.
0: Μάλιστα. Χάρη, έτσι ολοκληρώνουμε λοιπόν και αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της πρόληψης του καιρού. Εγώ βέβαια αυτό που κράτησα, που βλέπω και με κάνει να χαίρομαι, είναι ότι μετά από πολύ καιρό δεν βλέπουμε στις προβλέψεις βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, όντως αυτό ισχύει. Ναι. Δεν θα έχει βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, δείχνει να επιβεβαιώνεται αυτό που αρχικά είχε φανεί από τη Δευτέρα, παραδείγματος χάρη. Σιγά σιγά, καθώς πλησιάζουμε προς εκείνες τις μέρες, φαίνεται να μην έπεσαν έξω, να παραμένει η καλοκαιρία.
0: Και επιβεβαίνεται και αυτό που έλεγε ο Χρυσόστομος, ότι δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάποιος καύσωνας
1: μεγάλος,
0: για να έτσι δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που έχουμε, τέλος πάντων, με τη θερμοκρασία στην παρούσα φάση. Πάμε να δούμε μερικά διεθνή, τι έχεις.
1: Ναι, βλέπω εδώ τον Τραμπ, για να μην αφήνουμε το τραμπικό κοινό τώρα που δεν έχουμε σταυρούλα να πλήττει και να αγωνιά του τι γίνεται με αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, δεν έχει καλά νέα για τον ίδιο. Από ό,τι διαβάζω
0: για τον ίδιο ή για την ανθρωπότητα.
1: Στο in.gr. Για τον ίδιο, γιατί για την ανθρωπότητα δεν θα το έλεγα ότι είναι κακό έτσι όπως περιγράφεται αυτό. Η αρχή λέει της αποδυνάμωσης του Τραμπ είναι όντως έτσι. Αρχίζει και φθήνει η αμερικανική ισχύς, ενώ η εσωτερική αμφισβήτηση αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολιτική φθορά από τον πόλεμο στο Ιράν, αντιστάσεις από το Κογκρέσο, αποξενωμένοι σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών, αιμονή με την ιστεροφημία του. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται πλέον σε κρίσιμη καμπή, σύμφωνα με το άρθρο που διαβάζουμε εδώ. Θα ήθελα πολύ η ιστεροφημία μου να είναι αυτή ενός σπουδαίου ειρηνοποιού, είχε δηλώσει στα τέλη Μαρτίου ο Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω της Αμερικανο-Ισραηλινής στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν. Αν δεν πάρω εγώ τον Νόμπελ Ειρήνης, δεν θα το πάρει ποτέ κανένας, είχε υποστηρίξει. Ενώ γιατί εδώ έφτιαξε ολόκληρο πόλεμο για να κάνει ειρήνη. Ενώ παρέτεινε τότε τρίτη φορά το τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη τότε, απειλώντας με εξαήλωση των Ιρανικών ενεργειακών υποδομών εάν δεν άνοιγαν άμεσα και πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Έπειτα λοιπόν από 107 μέρες πολέμου και ένα θολό προσώρας μη δημοσιοποιημένο μνημόνιο κατανόησης, είπα Ιράν για τον τερματισμό, ο Τραμπ μιλά για νίκη την ώρα που η ΣΥΑ και κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του φαίνεται να εκφράζουν επιφυλάξεις. Λοιπόν, για να το συνοψίσουμε αυτό το πράγμα, νίκη δεν μπορεί να ήταν για τον Τραμπ ο πόλεμος. Γιατί άρχισε ο ίδιος ένα πόλεμο για να φτάσει στο σημείο σχεδόν να εκλιπαρεί, άσχετα με τους λεονταρισμούς, σχεδόν να εκλιπαρεί για μια ειρήνη που θα επαναφέρει την κατάσταση στο όπως ήταν πριν. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχαμε καμιά ιδιαίτερη αλλαγή. Σκότωσε ορισμένους υψηλά ιστάμενους του καθεστώτος και από κάτω ξεφύτρωσαν άλλοι. Δεν άλλαξε κάτι το ιδιαίτερο. Εξακολουθούν οι φρουροί της Επανάστασης να κάνουν κουμάντο. Βγαίνουν πιο ισχυροποιημένοι από αυτήν την ιστορία. Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στα στενά του Ορμούς, που στην αρχή του πολέμου δεν ήταν πρόβλημα τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν αυτός ο στόχος. Δεν ήταν αυτό το αφήγημα.
0: Απλά ήταν ο μοχλός πίεσης που μπορούσε να ασκήσει στη διεθνή κοινότητα του Ιράν.
1: Το Ιράν. Ναι. Αυτό χρησιμοποίησε και λογικό ήταν αυτό, μόνο σε ένα σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν μπορεί να πείσει το μέσο Αμερικανό που έχει τα δικά του προβλήματα και μπορεί καλά-καλά να μην ξέρει που βρίσκεται το Ιράν, γιατί έχει εμπλακεί σε ένα τέτοιο πόλεμο, γιατί έπαιζε ακόμα και το ενδεχόμενο να στείλει τα παιδιά του να πολεμήσουν εκεί, έχοντας κατά νου και το στραβοπάτημα και το κάζο στο Βιετνάμ. Όλα αυτά λοιπόν άρχισαν να έχουν ένα ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ και άρχισαν να φαίνονται και ρογμές στη συνοχή της κυβέρνησης με διαφορετικές τάσεις, ας πούμε. Άλλα, άκουγα χθες και έβλεπα χθες ότι άλλα έλεγε ο Χέξεθ, πώς λέγεται, άλλα έλεγε ο Τζέι Ντι Βάνς. Φαίνεται να έχουν μια διάσταση απόψεων. Είναι και η Δελφίνη για το μετά,
0: ναι,
1: όλοι αυτοί, οπότε θα αρχίσουν να διαγωνίζονται. Γενικά ένας άνθρωπος που βγήκε με παντοκρατορία ουσιαστική εκλογικά, πολύ άνετη νίκη, φαίνεται να χάνει κόσμο από τους δικούς του, από τους Ρεπουμπλικάνους μέσα στο Κογκρέσο και να μην περνάνε νομοσχέδια και προτάσεις του. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα ζήτημα. Του συζητήσουμε αυτό την Παρασκευή με τον Γιάννη το Μίτσιο, να δούμε και τη δική του άποψη, που σίγουρα πιο έγκυρη από τη δική μας εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ.
0: Έτσι για την ιστορία, διεθνή... επειδή το λέμε κάθε μέρα, να το πω και σήμερα, το Βαρέλι στο Brent είναι στα 77,23, είναι πολύ χαμηλή τιμή σε επίπεδο, ξέρω εγώ, μήνα. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα να αγγίζει και τα 118 δολάρια. Αυτή τη στιγμή είναι στα 79. Το Φεβρουάριο ήταν στα 66. 60,
1: αυτό θα έλεγα. Κάπου εκεί από τα 64-66 είχε αρχίσει κάπου εκεί. Πριν
0: κοίταξε,
1: από τον πόλεμο.
0: Θα σου πω. Το Δεκέμβριο ήταν στα 59.
1: Α, είχε πιο κάτω.
0: Ναι, είχε και πιο κάτω. Λοιπόν, το Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο. Λοιπόν, σε αυτό το έτος είμαστε, ναι, 60 plus. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι εντάξει δεν είναι, αλλά σίγουρα από τα 120 να πέφτει στα 90, έχει μια διαφορά.
0: Ναι, στα 70.
1: Το 25, τα όχι 70, 79 είπες.
0: 79.
1: Τα 80, λοιπόν. Ναι. Είναι το 1 τρίτο έπεσε, δηλαδή αποκλιμακώθηκε κατά 33%. Είναι
0: τώρα μένει να το δούμε και στην Αγγλία βέβαια αυτό, έτσι.
1: Στην Αγγλία της Ελλάδος είναι ένα ζήτημα. Στις Αγγλίες του κόσμου μπορεί να φανεί γρηγορότερα. Εδώ έχουμε κάποιες ιδιαιτερότητες ως χώρα, ναι, για να εμφανίσουμε τέτοια πράγματα. Α, και μια και λέγαμε για τα διεθνή. Νομίζω ότι τώρα το λέει και ο ίδιος ο Τραμπ ότι στρέφει το ενδιαφέρον του στην Ουκρανία. Α, δούμε τι γίνεται και
0: λοιπόν,
1: εκεί.
0: Λοιπόν, έχω τους G7, οι οποίοι αποτελούνται από Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία, Ιαπωνία και Καναδά. Συμφώνησαν να προχωρήσουν στην επιβολή σκληρότερων κυρώσεων στη Ρωσία εξαιτίας του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία. Τουλάχιστον αυτό επιβεβαιώνει το κοινό ανακοινοθέν από το Evian στη Γαλλία. Το κείμενο υπόσχεται επίσης αύξηση των παραδόσεων όπλων μακράς εμβέλειας και δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας στον Ουκρανικό στρατό. Ξέρετε, αυτό έχει αντικρίσμα σε εμάς. Θα δούμε τον κάθε το άξονα καλοκαιριάτικα να γεμίζει πάλι με πολεμικό υλικό.
1: Οπλικά συστήματα που λοιπόν, θα μεταφέρουν.
0: Το κείμενο κάνει λόγο περί νέας ορμής και περί ουκρανικής προόδου στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ηγέτες θεωρούν πως αυτή είναι η σωστή στιγμή για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων σε βάρος της Μόσχας μετά τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που προβλέπει το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούς. Πέραν από την υποστήριξη με τη χορήγηση όπλων και πυρομαχικών στο στρατό του Κιέβου, η G7 υποσχέθηκε επίσης βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να μπορέσει να ανταπεξέλθει τον επόμενο χειμώνα, παρά το ότι ο ρωσικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σταθμούς παραγωγής και το δίκτυο διανομής. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οικοδεσπότης της Συνόδου, τη χαρακτήρισε στιγμή στρατηγικής αφύπνισης και μίλησε σε βίντεο που δημοσίευσε μέσω Instagram για νίκες ως προς την υποστήριξη της Ουκρανίας. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μίλησε για ημέρα ελπίδας και πιθανότατα για να αποκατασταθεί η ειρήνη. Επισημένοντας τη δήλωσή του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο είναι καιρός η Ρωσία να κλείσει συμφωνία με την Ουκρανία για να τελειώσει η σύραξη.
1: Για να το δούμε πώς θα πάει αυτό.
0: Ναι, από την αρχή λέγανε ότι η Ρωσία θα δείξει τέλος πάντων αντοχές. Τώρα τελευταία θα τα συζητήσουμε και με τον Γιάννη Ντομίτσιο. Αρχίζει και παρουσιάζει και η Ρωσία σημάδια κόπωσης.
1: Είναι ένας πόλεμος που κράτησε ήδη παραπάνω από τον πρώτο παγκόσμιο, όπως διαβάζαμε χθες. Είναι πια μεγάλο το χρονικό διάστημα. Είναι λογικό να κουράζεται και η οικονομία και το προσωπικό και οι άνθρωποι αυτών που συμμετέχουν, ένθεκα κήθεν. Θα δούμε, γιατί πρέπει να βρεθεί και ένα αφήγημα που θα ικανοποιεί και τους δυο και τους ακροατές και των δυο.
0: Λοιπόν, έχουμε τώρα και μια απάντηση του εκπρόσωπου τύπου του ΠΑΣΟΚ σε αυτά που έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές, σε βούλα βάρη βουλιαγμένη όλα
1: πολλά,
0: τα βου.
1: Τα πολλά βήτα.
0: Ναι, είναι λέει προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετεί τους λίγους. Και ο Πρωθυπουργός λέει, σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους έως 24 ετών στα αστικά κέντρα, μίλησε για τζάμπα πολιτικούς, προσβάλλοντας και την νοημοσύνη των πολιτών και τους νέους της χώρας. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι επί των δικών του ημερών το τζάμπα απογειώθηκε. Τζάμπα φορολογική άφεση στις τράπεζες. Τζάμπα προνόμια στα φαντς που κερδοσκοπούν χωρίς να φορολογούνται. Τζάμπα διευκολύνσεις στα καρτέλ. Τζάμπα νομοθετικά κενά που γίνονται παράθυρα για μεγάλες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υπερηγίες από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Τζάμπα απευθείας αναθέσεις και τζάμπα διαγωνισμοί με ένα μόνο μειοδότη και τζάμπα κονδύλια σε ιδιωτικές εταιρείες για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ο κ. Τσουκαλάς προσθέτει ότι σαν να μην έφταναν αυτά, κατάφερε το Ταμείο Ανάκαμψης να μοιάζει περισσότερο με ηλεκτρονική πλατφόρμα εξυπηρέτησης λίγων και ισχυρών παρά με εργαλείο ανάπτυξης για την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και βέβαια, τζάμπα ο ψεύτικος θυμός του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια, την οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να ελέγξει, σχολιάζει. Καταληκτικά, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι επί ημερών Μητσοτάκη το κράτος αντιμετωπίζεται ως φέουδο για το μεγάλο φαγοπότη στην υγεία των φίλων και κολλητών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και σημειώνει: είναι προκλητικό, κύριε Μητσοτάκη, να μιλάτε για τζάμπα όταν μεθοδικά εξυπηρετείτε τους λίγους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά και από το εσωκομματικό μέτωπο, εσωπολιτικό τέλος πάντων.
1: Ναι, μέτωπο το εγχώριο μέτωπο.
0: Ακριβώς. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρωινή μας περιπολία και σήμερα Τετάρτη 17 Ιουνίου. Σας στείλουμε ανεπιφυλακτά να παραμείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος.
1: Όπως και να διαβάζετε το radioevros.gr, να βαίνουν πολλά.
0: Βεβαίως. Έρχεται τώρα το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καλεσμένη σήμερα είναι και η Άντζελα Γερέκου εδώ στο στούντιο. Έπειτα στις 2 έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων μέχρι τις 8 που ξεκινά το
1: Εύβοιο Μουσικό Δρόμιο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Καλημέρα. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι

0: εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο κεραμιτσής.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιό μας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 10, είναι πρωινό Τετάρτης. Είναι 17 του Ιούνιου του 2026. Και μέχρι τη μία και σήμερα εδώ ζωντανά με το Ευρωσκόπιο να τίθεται σε λειτουργία, να περιστρέφεται και να εστιάζει σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε και σήμερα την προσοχή μας σε αυτό. Για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Ακούμε Ράδιο Εύρος και διαβάζουμε radioevros.gr και ακούμε και Ευρωσκόπιο πιο συγκεκριμένα στο πολύωρο καθημερινό πρωινό μεσημεριανό ζωντανό πρόγραμμα της ενημερωτικής μας ζώνης. Καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπολούσατε μέχρι πριν λίγο με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη στην πρωινή περιπολία και καλώς μας ήρθατε και όλοι οι υπόλοιποι και όλες οι υπόλοιπες φίλες και φίλοι. Και εδώ να μείνετε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχετε κάθε λόγο να είστε συντονισμένοι, να είμαστε συντονισμένοι, έχουμε κάθε λόγο να είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα. Και όλο και κάτι θα σας ενδιαφέρει στο τρίωρο της ζωντανής μας εκπομπής. Πού θα πάει? Μουσικές, επιλογές, τραγούδια αγαπημένα και οι ειδήσεις, η ενημέρωση, οι συνεντεύξεις, τα πρόσωπα, οι πρωταγωνιστές των ημερών. Προσπαθούμε να φωτίσουμε πολλές πλευρές της ζωής, της καθημερινότητάς μας, από εδώ, από τον τόπο μας. Και αυτό φροντίζουμε να κάνουμε καθημερινά. Με τη δική σας συμβολή, με ό,τι και εσείς μοιράζεστε μαζί μας ως προβληματισμό, ως σκέψη, ως μαρτυρία, ως καταγγελία, ως άποψη, ως θέμα. Ελάτε και σήμερα στο 2552-029-413. Ακούμε τη φωνή σας. 2552-029-413 το σταθερό. 6977-549-975 και κινητό στη διάθεσή σας πάντα για γραπτά μηνύματα. 6977-549-975. Επαναλαμβάνω και επιθυμίζω. Για SMS ή μέσω Viber ή WhatsApp.

Να, καλή ώρα ήρθε από το WhatsApp. Καλημέρα από τον κύριο Πέτρο μας από το Dortmund της Γερμανίας. Καλημέρα κύριε Πέτρο. Και Telecom και με όλες τις εφαρμογές για γραπτά μηνύματα. Γραπτά μηνύματα και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Λαμβάνουμε στο info@radioevros.gr. Αλλά και στα social media παντού. Λαμβάνουμε και εκεί τις παρεμβάσεις σας, είτε δημόσια, στους στίχους μας, στα χρονολόγιά μας, είτε σε προσωπικά μηνύματα, όπως η Λούλα μας τώρα με τα 3 χαμογελάκια της, τους 3 φωτεινούς χαμογελαστούς ήλιους που μας έστειλε. Γεια σου Λούλα στο μικροδέριο, γεια σου και σένα Δεσποινάκι, με τα 17 σου κατακόκκινα τριαντάφυλλα. Κάθε μέρα και ένα τριαντάφυλλο προστίθεται, κάθε μέρα ένα ακόμη ανθισμένο λουλούδι να είναι, και για τη Δέσποινα και για όλες και όλους μας. Ας φροντίζουμε να βάζουμε το χεράκι μας, να το κάνουμε και εμείς αυτό πράξη. Να κάνουμε πιο όμορφη την κάθε μας μέρα. Η Δέσποινα μας το θυμίζει καθημερινά με τα λουλούδια που μας στέλνει. Ένα την ημέρα προσθέτει, ανάλογα και με την ημερομηνία. 17 σήμερα, 17 Ιουνίου, 17 και τα 30 φυλάκια της Δέσποινας. Και επαναλαμβάνω και στο εύχομαι εκ νέου Δέσποινα, με την ευχή να είναι πραγματικότητα αυτό, να είναι κάθε σου μέρα ένα ολάνθιστο τριαντάφυλλο. Από εδώ και στο εξής, με ό,τι επέλεξες να κάνεις, έστω και μακριά μας. Για το καλό σου, ξέρουμε. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο. Είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος. Είναι το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είναι στο 97,1 στα FM η συχνότητά μας για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Είναι στο 95,3 στα FM η συχνότητά μας για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη και την υπόλοιπη Θράκη μας. Είμαστε και διαδικτυακά παντού. Η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη από το radioevros.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Ακούτε ραδιόφωνο από το radioevros.gr αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Έχουμε ετοιμάσει πρόγραμμα και με καλεσμένους και συνεντεύξεις και τα νέα της ημέρας από χτες μέχρι σήμερα και ό,τι προκύπτει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, όλα είναι και σήμερα εδώ. Για τους καλεσμένους μας, ήδη αποκαλύψαμε ότι θα είναι η Άντζελα Γκερέκο από χτες. Σας το έχουμε γνωστοποιήσει, στις 12 θα την έχουμε κοντά μας. Πολλαπλές ιδιότητες τώρα, από βουλευτής πολλά χρόνια, υφυπουργός πολιτισμού στη συνέχεια και τουρισμού και αθλητισμού πιο μετά, σε 2 κυβερνήσεις. Πρόεδρος του ΕΟΤ για αρκετά χρόνια μέχρι και πέρυσι, για τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού πρόεδρος η κυρία Γκερέκου. Ηθοποιός κυρίως, πάνω απ' όλα, αγαπητή, δημοφιλής ηθοποιός, πάντα ενεργή. Και τελευταία και συγγραφέα. Συγγραφέας, και ο συγγραφέα τη γνωρίζουμε. Θα τα πούμε όλα μαζί της, θα μας τα πει όλα η ίδια, δηλαδή από κοντά εδώ στο στούντιο. Θα έχουμε την χαρά να τη φιλοξενήσουμε. Θα ανοίξουμε και τις κάμερές μας να μας βλέπετε κιόλας στις 12. Από τη σελίδα μας στο Facebook του Radio Evros, όπου μεταδιδόμαστε και εκεί ζωντανά όταν έχουμε καλεσμένο στο στούντιο και όταν έχουμε και τις τηλεφωνικές μας συνεντεύξεις. Στην τοπική πολιτική επικαιρότητα, ο Ηλίας Αγγελακούδης είναι καλεσμένος σήμερα. Σε λίγο θα τον έχουμε κοντά μας. Ο επικεφαλής της παράταξης είναι στο χέρι μας, που έκανε αίσθηση με την τοποθέτησή της, η παράταξη, και με τον επικεφαλής της στην προχθεσινή ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής της προηγούμενης χρονιάς, του 2025. Να δούμε τι έχει να μας πει την επόμενη μέρα στον απόϊχο όλων αυτών που συνέβησαν στην συνεδρίαση του απολογισμού πεπραγμένων, αλλά και όσα η παράταξη πρεσβεύει. Με το λαχταριστό χαγιάτι πάντα εδώ, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που δικαιούμαστε, που απολαμβάνουμε καθημερινά, το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε στο τραπέζι μας από το χαγιάτι μας κάθε μέρα. Στο 2552022525 κάνουμε την παραγγελία μας. Είπαμε Γη Κωνσταντινούπολης 179 και ξενιάζουμε και σήμερα για το τι θα φάμε σήμερα. Χαγιάτι είναι η απάντηση, χαγιάτι είναι η επιλογή, χαγιάτι θα φάμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Και οι προτάσεις θα έρθουν μετά στο μενού της ημέρας. Να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί. Καλά μαγειρέματα, χαγιάτι. Να είστε γερές, να αντέχετε. Κρύο, βροχή, χιόνι, ζέστη, καύσωνας. Δεν σας πτωεί τίποτα, ξέρουμε. Παντός καιρού εκεί. Και τα αγόρια μας με τα μηχανάκια τους που μας μεταφέρουν το φαγάκι στο χώρο μας το μεσημέρι. Χαγιάτι παντού, σε όλη τη Νέα Ορεστιάδα. Όλη η πόλη, μια οικογένεια και ένα χαγιάτι, η κουζίνα μας να μας μαγειρεύει το φαγάκι, το σπιτικό, το μαγειρευτό, έτσι. Αυτό ακριβώς κυριολεκτικά.
Και απέναντι από το Χαγιάτη το κατάστημα Κεραμιτσής, για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στην αγορά τώρα με την ίδια γειτονιά, παραμένοντας εκεί, Κωνσταντινούπολης 198, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι στον Κεραμιτσή, και το συνεργείο βεβαίως εντός του καταστήματος για την επιδιόρθωση, τη βλάβη, τη συντήρηση, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας, την αντικατάσταση με κάποιο ανταλλακτικό, όλα βεβαίως γνήσια, ποιοτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου, είναι όλα εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής. Ποδήλατα για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια. Επώνυμα ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, πατίνια για τους μικρούς μας φίλους, skateboards, rollers, αλλά και συμπληρώματα διατροφής πολλών επώνυμων εταιριών. Όλα εκεί στο κατάστημα Κεραμιτσής τα βρίσκουμε, φίλες και φίλοι, και ρουχισμό αθλητικό και τα αξεσουάρ για το σπορ που αγαπάμε, και διαδικτυακά. Κεραμιτσής.gr για όσους βρίσκεστε μακριά και κάνετε τις αγορές σας ηλεκτρονικά από το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Κεραμιτσής.gr μας δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο Κεραμιτσής, πάντα στην κορυφή. Και όταν λέμε κορυφή, μεταφράζουμε top. Και όταν λέμε top, ο νους πάει στο charm. Και όταν το συνδέουμε όλο αυτό και το προσθέτουμε το top και το charm, γίνεται top charm, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, παρακαλώ, όχι μόνο στη Νέα Ορεστιάδα όπου τα κεντρικά, αλλά και στο Δημότυχο πλέον τον τελευταίο καιρό. Άνοιξε και εκεί το τμήμα ποδολογίας στην Ορφέως 21, απέναντι από τη Σχολή Ψυχολογίας, από το αμφιθέατρο στα πλάγια της σχολής. Το 2553-020202, πανεύκολο νούμερο για το ραντεβού μας, στο τμήμα ποδολογίας, στο Δημότυχο για το Top Charm. Βεβαίως στη Νέα Ορεστιάδα, σταθερά στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των ταξί. Πλαγίως απέναντι από το πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, εκεί βρίσκεται το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Ολοκληρωμένο εξειδικευμένο κέντρο για τα χέρια και τα πόδια μας, για τα άνω και τα κάτω άκρα μας. Για την υγεία, την ομορφιά, τη θεραπεία, την αισθητική των χεριών και των ποδιών μας, για την ανακούφιση από διάφορες παθήσεις, για την αντιμετώπιση παχιονυχίας για παράδειγμα, για τη φροντίδα των οστρακοειδών ή για τα ελικοειδή νύχια ή για τους κάλους, πιο συνηθισμένη πάθηση. Απαλλασσόμαστε και ανακουφιζόμαστε στο Top Charm, κύριες και κύριοι, στο τμήμα ποδολογίας αλλά και ονειχοπλαστική, με αισθητικές παρεμβάσεις, μανικιούρ, συμπεριλαμβανομένου τζέλ, τοποθέτηση τεχνητών νυχιών, προσθετική αποκατάσταση νυχιού, όλα είναι υπόθεση Top Charm. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας στη Νέα Ορεστιάδα. Στη Νέα Ορεστιάδα ξεκίνησε και λειτουργεί από χτες το καλοκαιρινό πρόγραμμα των μικρών μελετητών. Άλλες θέσεις δεν υπάρχουν συνεπώς σε αυτό. Ήδη ξεκίνησε πρωινά ωράρια 8 με 3. Διευκολύνονται πολλές οικογένειες με τους μικρούς μελετητές και το κέντρο μελέτης και απασχόλησης κάθε μέρα μέχρι 31 Ιουλίου για μάθηση μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία και ουσιαστική επανάληψη χωρίς άγχος και πίεση. Όμως το λέμε και το θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται και στη νέα σχολική χρονιά από Σεπτέμβριο. Οι εγγραφές ήδη έχουν ξεκινήσει. Προετοιμάζονται τα παιδιά εκεί, στο σπίτι δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Με μέσα από δημιουργικές και πρακτικές μεθόδους, αποτελεσματικές, τα παιδιά είναι έτοιμα για το σχολείο καθημερινά, στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης, μικροί μελετητές. Εκεί εμπιστευόμαστε τους μικρούς μας μαθητές δημοτικού σχολείου και για τη νέα σχολική χρονιά που θα ξεκινήσει σε 2-2,5 μήνες περίπου, Τρεις, άντε ναι, να μην το βιάζομαι και απελπίζονται κάποιοι ότι πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Είναι πότε, 11-12 Σεπτεμβρίου, εκεί δεν ξεκινάει. Από 1 Σεπτεμβρίου τους εκπαιδευτικούς, εντάξει, που ξανά εμφανίζονται στα γραφεία τους, παρουσιάζονται στις θέσεις τους. Το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές όμως είναι εδώ και μας περιμένει στο 2552-30-14-94 με υπεύθυνη του κέντρου την κυρία Μαρία Ζεμπέκη, και για τη νέα σχολική χρονιά, όπου το πρόγραμμα το σχολικό, η μάθηση γίνονται παιχνίδι. Παιχνιδάκι για το δημοτίκαλι και οι μεταφορές και οι μετακομίσεις, διότι από το 1976, εδώ και μισό αιώνα, στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ο δημοτίκαλις έχει τις λύσεις. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και από μόνο του το ίδιο το όνομα δημοτίκαλης, ξέρουμε τι σημαίνει πολύ καλά στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Σημαίνει ασφάλεια, σημαίνει συνέπεια, σημαίνει σιγουριά, σημαίνει οικονομία, σημαίνει ο αξιόπιστος συνεργάτης μας, είτε είμαστε επαγγελματίες και στέλνουμε ή παραλαμβάνουμε εμπορεύματα, προϊόντα, είτε ως
κάτοικοι της περιοχής που θέλουν να έρθουν εδώ και να μετακομίσουν, όχι να φύγουν, μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Και εκεί το νοικοκυριό μας το εμπιστευόμαστε στο Δημοτίκαλη για να μας το μεταφέρει παντού με ασφάλεια και συνέπεια. 2552021420, μεταφορές και μετακομίσεις σε άμεση ανταπόκριση σε χαμηλές τιμές από τον Δημοτίκαλη με ένα τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου για να πηγαίνει τα πάντα παντού. Και τόσο ψηλά μέχρι και τον 7ο όροφο μας φτάνει με το γερανό του. Τα πράγματά μας, ο Δημοτίκαλης, ποιος άλλος. Ο Καραφελίδης, ποιος άλλος είναι κορυφαίος στον χώρο των κουφωμάτων, των αλουμινοκατασκευών, των αυλόγυρων, των αυλόπορτων, των νέων συστημάτων κουφωμάτων, νέες τεχνολογίες εγγυημένα, Καραφελίδης. Αρτεύομαι η νοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες ήρθαν και έκαναν τη διαφορά από τον Καραφελίδη. Με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς για να ταιριάζουν και στο χώρο μας, στα γούστα μας. Λοιπόν, ο Καραφελίδης ξέρει. Και η τεχνική υποστήριξη διαρκείας προσφέρει ασφάλεια παντοτινή. Γι' αυτό μιλάμε για εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή από τον Καραφελίδη, τον ειδικό στο χώρο. Με το κατάστημά του στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Εθνομαρτύρων 143, εξυπηρετεί βεβαίως όλο τον Εύρο. Περισσότερες πληροφορίες και στο καραφελίδης.gr και στο 2552022106. Και για την επιδιόρθωση κουφωμάτων και για την πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και για τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στο χώρο μας, στα κουφώματά μας. Όλα είναι υπόθεση Καραφελίδης. Και ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Αυτό σημαίνει Δοβρίδης. Φροντίδα για όλους σημαίνει και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο με το νέο κατάστημα. Στη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία. Στο Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Και διαδικτυακά προϊόντα παύλα anias.gr. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βρίσκουμε τα πάντα. Από προϊόντα Anias μέχρι νοσοκομιακά κρεβάτια για να νοικιάσουμε για μια δύσκολη περίοδο, για παράδειγμα. Υποδήματα ανατομικά, ορθοπαιδικά είδη, αναλώσιμα, ιατρικά, προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε δύσκολη περίπτωση και πιο εύκολη. Πάντα δίπλα μας ο Δοβρίδης κάθε στιγμή και με τις υπηρεσίες του. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις παντού με ασφάλεια, αλλά και η μελέτη ύπνου κατοίκων για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 να κάνουμε τη μελέτη ύπνου στο χώρο μας, στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας και να αλλάξουμε, να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας. Να αποκτήσουμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, αρκεί να την κάνουμε τη μελέτη ύπνου, έτσι, για να εντοπίσουμε και πιθανά προβλήματα. Γιατί ροχαλίζουμε δυνατά, γιατί έχουμε παύση στην αναπνοή, γιατί νιώθουμε ότι το πρωί πονάει το κεφάλι μας και δεν έχουμε δύναμη, ενέργεια, υπερβολική κόπωση νιώθουμε μέσα στη μέρα, γιατί ξυπνάμε τακτικά μέσα στη νύχτα ανεξήγητα. Όλα αυτά εξηγούνται με τη μελέτη ύπνου. Έτσι αποκτούμε περισσότερη ενέργεια στη μέρα μας, έτσι βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας, έτσι προστατεύουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Γιατί η ύπνική άπνοια, ξέρετε, μπορεί να επηρεάσει την καρδιά, την πίεση, τη συνολική μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου τα προλαβαίνουμε και τα αλλάζουμε όλα αυτά. Από το Δοβρίδι, αποκλειστικά κατοίκων. 2552-024-027 για περισσότερα. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά με το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Κώστας Αποστολίδης σημαίνει ντόπια κρέατα εκλεκτά, πρώτης ποιότητας, σημαίνει κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, λουκάνικα παντός τύπου, καυτερά, καθόλου καυτερά, λίγο καυτερά, όπως προτιμάτε με δικά σας υλικά. Παραδοσιακό κρεοπωλείο στη Νέα Ορεστιάδα, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, κιμάς, σουβλάκια, όλα είναι εκεί και είναι και στο χώρο μας. Αυτό και αν είναι πολύ χρήσιμο και εξυπηρετεί. Το κρεοπωλείο λειτουργεί καθημερινά με διανομή κατοίκων. Στο 2552-025-432 τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας, είτε παραγγελίες χοντρικής είτε λιανικής. Εξυπηρετεί το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Βρίσκεται στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196 ως πασίγνωστον, απέναντι από το πρώην Πίκο, διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο Πρώτο Λύκειο. Και μετά τον κόμβο Ζαρίφ, πηγαίνοντας προς Πύργο, αριστερά. Θα το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, κάτω από την πράσινη πολυκατοικία, την περίφημη, έτσι, για τους πιο παλιούς που ξέρουν, έτσι τη λέγαμε πάντα, η πράσινη πολυκατοικία της πόλης, από τις πρώτες πολυκατοικίες στη νεότερη πόλη της χώρας, στην Νέα Ορεστιάδα μας. Εκεί από κάτω λοιπόν το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 196, στη γωνιά του.
Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και ακούστε τώρα τι επιλέξαμε για να συνεχίσουμε. Γιατί έχει λόγο ύπαρξη στο τραγούδι το συγκεκριμένο, μην νομίζετε, εννοείται. Ο Στέλιος Βαμβακάρης πέθανε σαν σήμερα το 2019. Ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης, ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού, σε ηλικία 72 ετών έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή. Και όσοι έχουν πολλά λεφτά, μας τραγουδά ο ίδιος και μας λέει τι να τα κάνουν. Εμείς σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε διδημότυχο και ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
13: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
12: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
13: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
12: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
13: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
12: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
14: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94. Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-02-25-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
18: Και συνεχίζουμε να ξενιάζουμε καθημερινά με το Χαγιάτη. Έχουμε και τις ευχές τις ραδιοφωνικές, τις φωνητικές, ηχητικές ευχές από το Χαγιάτη. Για να ακούσετε.
19: Καλημέρα από το λαχταριστό Χαγιάτη. Να έχετε μια όμορφη, λαμπερή, χαμογελαστή και ευδιάθετη ημέρα. Να περάσετε πολύ όμορφα τη μέρα σας.
18: Πώς θα μπορούσε να μην γίνει όλο αυτό που περιγράφεις, φόνη, πεχλιβάνη από το Χαγιάτη με τέτοιες όμορφες ευχές. Και ξέρουμε ότι είναι και ειλικρινής. Θα πιάσουν τόπο. Το ευχόμαστε κι εμείς να πιάσουν τόπο. Να είστε καλά, κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι, να μας μεταφέρετε τέτοια θετική ενέργεια καθημερινά μέσα από το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας ετοιμάζετε. Καλημέρα και στο στρατή στο Αρμένιο. Γεια σου, αγαπητέ πρόεδρε. Καιρό έχουμε να τα πούμε ραδιοφωνικά, στρατή, τώρα, ναι. Για κράτα το λίγο έτσι να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Σίγουρα έχουμε θέματα με το Ορμένιο, με τα γύρω χωριά, με την τοπική κοινότητα, τη βορειότερη της χώρας, να συζητήσουμε. Όσον ούπο, το κρατάμε, το βάζουμε στο πρόγραμμα. Σήμερα Τετάρτη γιορτάζει ο Ισμαήλ, ο Ισμαήλος και ο Φίλιξ, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά Ισμαήλ και Ισμαήλε και Φίλιξ. Ο Φίλιξ του Φιλικά, μάλλον. Δεν έχω γνωρίσει κανέναν με το όνομα Φίλιξ, αλλά σίγουρα θα υπάρχει εκεί έξω, αφού υπάρχει και του Αγίου Φίλικου η γιορτή σήμερα. Φίλιξ με ήττα γιώτα, εννοείται. Και Αγίου Ισμαήλ του Μάρτυρος επίσης, λέει το χριστιανικό ορθόδοξο εορτολόγιο. Να τα χαίρεστε τα όμορφα πρωτότυπα ονόματά σας, κύριοι. Μόνο κύριοι γιορτάζουν σήμερα. Στο θηλυκό δεν προκύπτει από το Φίλιξ και από το Ισμαήλ όνομα. Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας, λέει σήμερα. Α, πολύ ωραία. Αυτό θα μπορούσε να γίνει τοπική εορτή. Πολύ μεγάλη, τρανή γιορτή στον τόπο. Η ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Να, κοντή γιορτή. Ελπίζουμε να μην έχουμε τα περσινά. Το ευχόμαστε δηλαδή φέτος να μην έχουμε τέτοια. Αλλά ποιος ξέρει με την κλιματική κρίση τι κρίση μπορεί να πάθει πάλι το κλίμα για να μας κάνει διάφορα. Γιατί εκεί τα αποδίδουμε πια όλα. Η μετατροπή των έφορων εδάφων σε έρημο. με κύριο ένοχο τον άνθρωπο. Πλήττει σοβαρά πάνω από 100 χώρες στον κόσμο, λέει το σκεπτικό της καθιέρωσης της σημερινής Παγκόσμιας ημέρας. Προκαλεί εξάντληση των διαθέσιμων αποθεμάτων νερού, διάβρωση και κατολίσθηση των εδαφών, καθώς και πλημμύρες. Η ερημοποίηση της γης έχει ως συνέπειες την ανυπολόγιστη απώλεια στο γεωργικό και κτηνοτροφικό εισόδημα, τη ραγδαία χειροτέρευση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 200 χώρες του κόσμου συντονίζουν τις ενέργειές τους για την καταπολέμηση του φαινομένου. Δεν φαίνεται να συντονίζονται πολύ καλά όμως, κάτι πρέπει να αλλάξει το συντονισμό. Ξέρω εγώ, μέσω του ΟΗΕ γίνεται ο συντονισμός για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων. Προς την κατεύθυνση αυτή λοιπόν καθιερώθηκε η 17η Ιουνίου, η σημερινή ημερομηνία, ως Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας. Στη χώρα μας το 1/3 των εδαφών υπόκειται σε υψηλό δυνητικό κίνδυνο ερημοποίησης. Καλά. Ερημοποίηση μιλάει με την κυριολεξία της έννοιας ότι μπορεί να γίνει μια περιοχή έρημος, χωρίς νερό δηλαδή, και ξηρή περιοχή, να επικρατήσει ξηρασία. Αλλά έτσι συμβολικά και μεταφορικά, όταν λέμε για ερημοποίηση, ο νους μας πάει και στο δημογραφικό και στην εγκατάλειψη και στα κλειστά σχολεία και χωριά και στον τόπο που ερημώνει, με αυτή την έννοια της ερημοποίησης. Γι' αυτό έλεγα ότι Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της ερημοποίησης και της ξηρασίας θα μπορούσε να καθιερωθεί ως τοπική γιορτή εδώ στον Εύρο μας, κυρίως στον κεντρικό και στον βόρειο, δυστυχώς. Στην Ισλανδία τώρα, για να πάμε κάπου μακριά, είναι η εθνική γιορτή της χώρας για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από τη Δανία. Σαν σήμερα το 1944 συνέβη αυτό. Και σαν σήμερα συνέβησαν και άλλα πράγματα. Θα δούμε τα γεγονότα της ημέρας έτσι, κάνοντας τάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο, ξεκινώντας από το 1831. Δεν θα πάμε πολύ πίσω. Από το 1831, 10 χρόνια μετά την Ελληνική Επανάσταση, εκτυπώνονται στο Ναύπλιο σαν σήμερα τα πρώτα χαρτονομίσματα στην Ελλάδα. Το 1885 το άγαλμα της Ελευθερίας φτάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης. Το 1900 ακριβώς, σαν σήμερα 17 Ιουνίου, φωτίζονται με φωταέριο οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας. Α, παρένθεση. Φωτίζονται και οι δρόμοι της Νέας Ορεστιάδας πλέον, φίλες και φίλοι. Άρχισαν να τοποθετούνται να αντικαθίστανται οι λαμπτήρες του στήλους με λαμπτήρες τύπου LED και το είδα χτες με τα μάτια μου. Έκπληξη ήταν αυτό. Μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια νύχτα, από την προηγούμενη νύχτα στην επόμενη, φωτίστηκε ο τόπος. Μιλάω για την περιοχή των εργατικών κατοικιών στη Σαγίνη, όπου χτες το βράδυ, επιστρέφοντας κανείς στο σπίτι του, έπεμπρα μπροστά του ένα άλλο τοπίο, πιο φωτεινό, πιο λαμπερό, για πρώτη φορά σε εκείνη τη σκοτεινή γειτονιά των εργατικών κατοικιών εντός του οικισμού. Όντως γίνεται πράξη λοιπόν η αντικατάσταση λαπτήρων με νέους τύπου LED στον Δήμο Ορεστιάδας και στις γειτονιές και στους δρόμους. Κάποια στιγμή όταν θα ολοκληρωθεί θα φαντάζει αλλιώς, θα φωτίζει αλλιώς, θα φωτιστούμε διαφορετικά. Έρχονται οι μέρες του φωτός, επιτέλους. Μια θετική εξέλιξη αυτή, την οποία τη βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα. Άρα μήπως δεν έφταιγε ο ΔΔΕ, μας λέει ένας φίλος ακροατής τώρα μόλις το άκουσε αυτό, πότε πρόλαβες και έστειλες και το μήνυμα. Α, μιλάει μάλλον για τα γεγονότα των προηγούμενων μηνών, ετών, τα τελευταία 2 χρόνια που οι ευθύνες αποδίδονταν στο ΔΔΕ για το κακό μας το χάλι στα σκοτάδια, στις γειτονιές και στους δρόμους τα απογεύματα. Ξέρω εγώ. Ο ΔΔΕ πάντως έλεγε ότι δεν έφταιγε, αγαπητέ φίλε. Το έλεγε ο ίδιος τουλάχιστον σε εμάς και με ανακοινώσεις του και παρεμβάσεις του, τις οποίες με το ρεπορτάζ καταγράφαμε. Όταν του αποδίδονταν ευθύνες, εκείνος αντιδρούσε. Να λοιπόν που σιγά σιγά αλλάζει το τοπίο. Και αυτό είναι μια καλή εξέλιξη. Κλείνω τη μεγάλη αυτή παρένθεση με αφορμή του ότι σαν σήμερα φωτίστηκαν με φωταέριο οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας και έναν αιώνα και 26 χρόνια μετά φωτίζονται και οι δρόμοι της Νέας Ορεστιάδας με λαμπτήρες LED. Πάμε παρακάτω, 1917. Η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, σαν σήμερα. Η κυβέρνηση Βενιζέλου δηλώνει ότι θεωρεί την Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση στο πλευρό των συμμάχων. Γιατί δεν γιορτάζουμε και την έναρξη αυτού του πολέμου με εθνική επέτειο, όπως την έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, ας πούμε, με το όχι μας, ή την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, ας πούμε, το 1921, όπως έχει θεσμοθετηθεί. Χωρίς να υπάρχει βεβαίως ιστορικότητα και τεκμηρίωση σε αυτό, απλά είναι, ξέρουμε, μια επέτειος που έχει καθιερωθεί για να συμπίπτει με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Όπως και να έχει, η έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου περιέργως γιατί δεν γιορτάζεται στη χώρα μας. Και ίσως έτσι πρέπει, γιατί συνήθως και σε όλες τις υπόλοιπες χώρες γιορτάζουν όλη τη λήξη κάθε πολέμου. Εμείς στη χώρα μας γιορτάζουμε την έναρξη. Παραδόξως. Εκτός από αυτή την ημέρα σήμερα, που θα μπορούσαμε να καθιερώσουμε άλλη μια εθνική γιορτή. Έλειπε μέσα από τον Ιούνιο. 17 Ιουνίου. Η Ελλάδα εισέρχεται επισήμως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κυβέρνηση Βενιζέλου τότε δήλωνε ότι θεωρεί την Ελλάδα σε εμπόλεμη κατάσταση στο πλευρό των συμμάχων σαν σήμερα, το 1917. Πάμε και στο 1940, όταν τα Βαλτικά κράτη, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, καταλαμβάνονται σαν σήμερα από τη Σοβιετική Ένωση. Και το 1944, όπως ήδη είπαμε, η Ισλανδία έχει εθνική γιορτή σήμερα, ανεξαρτοποιείται από τη Δανία. Το 1946 ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων το τρίτο ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων που προβλέπει την ποινή του θανάτου κατά των επιβουλευομένων, την δημοσίαν τάξην και την ακεραιότητα του κράτους, δηλαδή των κομμουνιστών. Ποινή θανάτου κατά των κομμουνιστών ψηφίζεται στη Βουλή των Ελλήνων με το τρίτο ψήφισμα περί εκτάκτων μέτρων σαν σήμερα το 1946. Τελειώνει ο πόλεμος, ενώ με τους εξωτερικούς εχθρούς, και αρχίζουμε μετά μεταξύ μας να φαγωνόμαστε κάθε φορά, έτσι και με τον εμφύλιο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 1962 τώρα ιδρύεται ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων σαν σήμερα, ο οποίος σε 5 χρόνια θα καλύψει όλες τις ανάγκες της χώρας σε σχολικά κτίρια σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης Κωνσταντινού Καραμαλή. Το 1972 5 άντρες του Λευκού Οίκου συλλαμβάνονται ενώ προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτίριο Watergate. Είναι το σκάνδαλο Watergate της Ουάσιγκτον. Το σκάνδαλο που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα την παρέτηση του Νίξον το 1974. Απλά επειδή προσπάθησαν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης. Πού να τοποθετούσαν και όλα σύστημα παρακολούθησης σε κινητά τηλέφωνα υπουργών, στρατηγών, αντιπάλων πολιτικών, αρχηγών κομμάτων. Αχ. 1982 και ανακαλύπτεται σαν σήμερα κάτω από τη γέφυρα Blackfriars του Λονδίνου το πτώμα του τραπεζίτη του Θεού, όπως έμεινε στην ιστορία, του Ρομπέρτο Κάλβι. Ο Κάλβι, προϊστάτο της τράπεζας του Βατικανού, Banco Ambrosiano, που χρεοκόπησε. 1982, την ίδια μέρα και χρονιά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν απευθύνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αποκαλεί τη Σοβιετική Ένωση αυτοκρατορία του κακού σαν σήμερα. Το 2002, ένα ελικόπτερο του ΕΚΑΒ τύπου Αγκούστα Α109 κατέπεσε στο όρος Βίγλα της Ανάφης, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 5 επιβαίνοντες. Δεύτερο ελικόπτερο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο της τραγωδίας και ανέσυρε τα πτώματα. Το αεροσκάφος χάθηκε στις 2 και 4 τα ξημερώματα, καθώς εκτελούσε πτήση από την Ανάφη, όπου είχε μεταβεί για να παραλάβει μία ασθενή προκειμένου να τη μεταφέρει στη Ρόδο, και κατευθύνθηκε βόρεια αντί ανατολικά. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου εντοπίστηκαν 5 ώρες αργότερα στα βουνά της Ανάφης. Μια τραγωδία με το ΕΚΑΒ σαν σήμερα το 2002 και 5 νεκρούς. 2004, κλείνει πολύκροτη δίκη του Μάρκ Ντιτρού στο Βέλγιο σαν σήμερα, με το σώμα των ενόρκων του αρμόδιου κακουργιοδικίου της Αρλών να κρίνει το διαβόητο παιδεραστή ένοχο για απαγωγή και βιασμό 6 ανήλικων κοριτσιών, καθώς και για τη δολοφονία ενός εξ αυτών. Είχαμε ταραχτεί πολύ τότε με την περίπτωση Ντιτρού στο Βέλγιο. 2012 και διεξάγονται σαν σήμερα, ακούστε τώρα, είχαμε μια άλλη πολιτική πραγματικότητα στη χώρα μας πριν από 14 χρόνια ακριβώς. Σαν σήμερα το 2012 διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμένου, επειδή στις προηγούμενες εκλογές του Μαΐου του ίδιου έτους δεν έγινε δυνατός ο σχηματισμός κυβέρνησης που να έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, και στις εκλογές του Ιουνίου πρώτο κόμμα ήρθε η Νέα Δημοκρατία, δεύτερο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 29,7 η Νέα Δημοκρατία, 26,9 πολύ κοντά ο ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο κόμμα είχε έρθει το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 12,3%. Θυμάστε μετά τι έγινε. Να το δούμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα κόμματα που εκλέγουν βουλευτές είχαν ποσοστά μικρότερα του 8%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή, η Δημοκρατική Αριστερά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ήταν τα υπόλοιπα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή. Και μετά τις εκλογές, πώς σχηματίστηκε η κυβέρνηση? Με τα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς συγκροτήθηκε η κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Σαν σήμερα το 2012 είχαμε τις εκλογές του Ιουνίου που έφεραν αυτή την κυβέρνηση στη συνέχεια, με τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά και της Δημοκρατικής Αριστεράς ταυτόχρονα. Και πάμε και στο 2019, όταν σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και με το ξεκίνημα της εκπομπής και ακούσαμε και τραγούδι του, ο Στέλιος Βαμβακάρης, ο Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. Πέθανε σαν σήμερα το 2019 σε ηλικία 72 ετών. Είχε γεννηθεί 2 Μαρτίου του 1947. Αυτό ήταν το ταξιδάκι μας στον χρόνο και επιστρέφουμε σε λίγο στο παρόν με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων. Θα συνεχίσουμε με την ειδησιογραφία της ημέρας.

0: Μέσα από τους κυριότερους τίτλους στα πρώτα σελίδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων θα πάρουμε μια ιδέα σφαιρική από τη σημερινή τοπική υπηρεσία. Υπηρεσία λέω. Διάβασα. Διαβάζω το μήνυμα που έρχεται και λέει πάρτε τηλέφωνο την αρμόδια υπηρεσία. Και πώς τώρα να λειτουργήσει το μυαλό με δύο ταχύτητες. Η μία μπροστά στο μήνυμα που λαμβάνουμε από το φίλο ακροατή. Καλά, αυτό με τους πελαργούς. Στα παλιά δικαστήρια στη Νέα Ορεστιάδα, αυτό είναι το θέμα. Καλημέρα κύριε Νίκο, παρακαλώ κάντε κάτι, η γυναίκα μου με έχει ζαλίσει. Μας στέλνει ο πελαργός, ο σύζυγος, που τον βλέπουμε πάνω σε στήλο, σε βίντεο αυτή τη φορά που μας στέλνει από το σημείο εκεί. Και περιμένει να πάει ο ΔΔΕ να βάλει ένα καλάθι, κάποιος να ασχοληθεί μαζί τους με το ζευγάρι των πελαργών που βρίσκεται εκεί στην περιοχή των παλιών δικαστηρίων στη Νέα Ορεστιάδα. Και από κάτω λέει: πάρτε την αρμόδια υπηρεσία. Το έχουμε κανονίσει, είπαμε. Περιμένετε λίγο, αγαπητοί. Λίγη υπομονή ακόμα, αγαπητό μου ζευγάρι πελαργών εκεί στη γειτονιά. Θα έρθουνε, θα το τακτοποιήσουνε, μας είπανε. Μπορεί να ικανοποιούν τα αιτήματα κατά σειρά προτεραιότητας, κατά χρονική σειρά, γιατί υπάρχουν και άλλα ζευγάρια πελαργών που έχουν το ίδιο αίτημα στην περιοχή και προσπαθούν να τα ικανοποιήσουν όλα. Να, γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγα για τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων του τόπου, των ημερήσιων εφημερίδων που μας έρχονται από την Ροδόπη και από τον Εύρο καθημερινά. Ο παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος είναι από το γειτονικό μας νομό. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι από το δικό μας νομό, από τον Εύρο. Και έτσι σε τίτλους βλέπουμε την τοπική δημοσιογραφία, σφαιρικά, ενώ βεβαίως αναλυτικά, με λεπτομέρειες. Τα διαβάζετε όλα αυτά στο radioevros.gr πριν ακόμα κυκλοφορήσουν στις εφημερίδες. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά. Στον παρατηρητή της Θράκης έχει θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Τώρα το κύριο θέμα είναι η παρουσίαση βιβλίου, το τελευταίο μεγάλο... Η Ροδόπη γνώρισε τον τελευταίο μεγάλο τσέλιγκα της Νάγιας Δαλακούρα, λέει ο τίτλος στο πρωτοσέλιδο. Μια συγκινητική βραδιά μνήμης για τη Σαρακατσάνικη παράδοση με αφορμή το νέο βιβλίο της Ροδοπίτησα συγγραφέα και αρχαιολόγου. Βεβαίως είναι από τις εκδόσεις παρατηρητής της Θράκης, γι' αυτό και προβάλλεται ως κύριο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης στην εφημερίδα σήμερα. Η ανησυχία για την αντιπυρική θωράκιση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ερώτηση της λαϊκής συσπήρωσης προς την περιφέρεια. Αλλά αλλού με τις κάρτες ατελούς διέλευσης στα διόδια της Νέας Εγνατίας Οδού. Καλά, το ξέρουμε το θέμα, το ξέρετε το θέμα, οπότε τώρα τι να πούμε περισσότερο. Έχετε λάβει τα σχετικά email πολλές από όσους μας ακούτε από τη Νέα Εγνατία Οδό, που δημιούργησε μια τεράστια σύγχυση παντού για τον τρόπο που λειτουργεί τελικά αυτή η ιδιωτική εταιρεία από όταν παρέλαβε την Εγνατία Οδό. Και τι χειρίζεται, τι διαχειρίζεται η ίδια η Νέα Εγνατία Οδός. Τώρα ζητούν συγγνώμη ή απλά επανέλαβαν το μήνυμα στο ορθόν για να δικαιολογηθούν για αυτή την σαχλαμάρα που συνέβη τεχνικά, όπως λένε, από αυτοματισμό. Ποιος τα αυτοματίζει αυτά, μόνο τους αυτοματίζονται. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι από πίσω που τα βάζουν στο πρόγραμμα για να γίνονται κάποια πράγματα. Πήραν mail ένα σωρό χρήστες της Εγνατίας Οδού ότι δεν ισχύουν οι κάρτες τους, ότι πέρασαν πάρα πολλές φορές από τα διόδια χωρίς να έχουν κάρτα σε ισχύ και ότι πρέπει να ξανακάνουν αίτηση ή τέλος πάντων ακυρώσεις, κάτι σαχλαμάρες, κάτι μέσα στα άγρια μεσάνυχτα να έρχονται μηνύματα από το αυτόματο σύστημα της Νέας Εγνατίας Οδού και μετά να τα παίρνουν όλα πίσω πάλι. Μια τρέλα από τότε που ανέλαβαν με την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια των μόνιμων κατοίκων στις περιοχές όπου δικαιούνται ελεύθερη διέλευση. Καλά, για τα επαγγελματικά οχήματα ακόμα δεν ξέρουμε τι ισχύει τελικά, τι δεν ισχύει. Και εκεί μια τεράστια παλινδρόμηση. Μια έτσι, μια αλλιώς. Κάπου να βρούνε λίγο τα πατήματά τους εκεί στην Νέα Εγνατία Οδό. 6,5 μήνες πέρασαν από όταν ανέλαβαν. Πάμε παρακάτω στον παρατηρητή της Θράκης, ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Το θέμα που βλέπαμε και χτες αναλυτικά από τον κύριο Ηλιόπουλο, ο οποίος μιλάει για την Περιφερειακή Αρχή που σκορπά το δημόσιο χρήμα και αρνείται τις οικονομικότερες λύσεις. Το θέμα είναι η τηλεφροντίδα και τα δεκάδες χιλιάδες ευρώ που δίνονται για ενοικίαση εξοπλισμού, ενώ θα μπορούσε να αγοραστεί εξοπλισμός όπως υποστηρίζει ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία και να μας μείνει κιόλα η υπηρεσία αυτή περιουσία της περιφέρειας και όχι να νοικιάζουμε από ιδιώτες. Και επισήμως νέα πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, η Μαρία Μιχαλοπούλου. Αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου αναλυτικά και τα ονόματα των 4 αντιπριτάνεων. Το έχουμε αναδείξει το θέμα από την πρώτη στιγμή, από όταν υπέβαλε και πριν ακόμα υποβάλει την υποψηφιότητά της. Τώρα πλέον επισήμως από χτες, αν και κάποιοι έσπευσαν να την κάνουν πρίτανη πολύ καιρό πριν, μήνες πριν, υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι να υποβάλει υποψηφιότητα, να παραθέσει τις απόψεις, να παρουσιάσει το αναλυτικό αναπτυξιακό της πρόγραμμα και τους συνεργάτες της και μετά να εκλεγεί, αν εκλεγεί. Υποψήφια. Θα μπορούσε να μην πάρει από τις 11 ψήφους τις 10 και μία μόνο λευκή ψήφο. Ξέρω εγώ. Να γινόταν κάποια ανατροπή. Κάποιοι που την έχρισαν πρίτανη καιρό πριν από χτες επισήμως αναλαμβάνει, όχι αναλαμβάνει, εκλέχτηκε Πρίτανης η κυρία Μιχαλοπούλου πλέον. Αυτή είναι η είδηση. 1η Σεπτεμβρίου του 26 αναλαμβάνει, μέχρι 31 Αυγούστου του 30 θα έχουμε την πρώτη γυναίκα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μάλιστα η οποία προέρχεται και από τα ΤΕΦΑ για πρώτη φορά Πρίτανης στο ίδρυμα αυτό, στο πανεπιστήμιό μας. Και έτσι έκλεισε ένας κύκλος. Για τον κλείνει ένας κύκλος για τον Φώτη Μάρη σε λίγο, σε 1,5 μήνα. Σε 1,5, πότε είναι 31 Αυγούστου, άρα έχουμε όλο τον Ιούνιο. Ναι, 2,5 μήνες. Σε 2,5 μήνες λοιπόν προετοιμάζεται η κυρία Μιχαλοπούλου για να αναλάβει την Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, να την παραλάβει από τα χέρια του Φώτη Μάρη. Τυπικά. Ουσιαστικά τώρα, επειδή ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις και σχέσεις, θα ακολουθηθεί η αναπτυξιακή πορεία του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης έτσι όπως έχει σχεδιαστεί και από την διοίκηση του Φώτη Μάρη στη συνέχεια. Και έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτό για την περιοχή, τοπικό ενδιαφέρον, με την αναμενόμενη, πολύ αναμενόμενη και πολύ συζητημένη ίδρυση της κτηνιατρικής σχολής στη Νέα Ορεστιάδα. Και όλα αυτά θα τα διαχειριστεί στο εξής η κυρία Μιχαλοπούλου. Μόλις ιδρυθεί η σχολή, αναμένοντας την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος και τη δημοσίευση σε φύλο της εφημερίδας της κυβέρνησης για την ίδρυση. Άλλα θέματα από τον παρατηρητή της Θράκης, χωρίς να προχωράω σε άλλους συνειρμούς, ιρμούς και σκέψεις και παρατηρήσεις, έτσι για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε. Φτάσαμε 2,5 λεπτά και πριν τις 11 με αυτά και με εκείνα. Στην τελική ευθεία για το Φεστιβάλ Φαναρίου διαβάζουμε στην εφημερίδα. Στη Βουλή το αίτημα για το επίδομα παραμεθωρίου στους αστυνομικούς της Ροδόπης. Και πώς τα εργαλεία ψηφιακής οργάνωσης και η τεχνητή νοημοσύνη κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητα των επαγγελματιών, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Πάμε και στον χρόνο. Ο κύριος Κουρούδης λέει πως οι παραγωγοί αξίζουν τη συμπαράσταση όλων. Είναι ο πρόεδρος των Θρακικών Οικοκυστηρίων που μίλησε στο Ράδιο Χρόνος και είναι πρώτο θέμα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Ο Χρόνος σήμερα αυτό. Η ανησυχία περί αθόρυβου επικισμού στη Βουλή, ένταση για τις αγορές ακινήτων από τους Τούρκους στη Θράκη. Οι έλεγχοι συνεχίζονται, έχουν απορριφθεί 24 εκ των 38 αιτήσεων αγοράς ακινήτων στη Θράκη. Τι ισχύει για το νομικό πλαίσιο και τις επόμενες ενέργειες, επίσης το θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος το βλέπουμε. Την υπόθεση που χειρίστηκε ο δικηγόρος Παραρίο Πάγο Δημήτριος Δουρόπουλος για την πρώτη επιτυχή διαμεσολάβηση για κτηματολογική διαφορά αγνώστου ιδιοκτήτη στην Ροδόπη. Την τραγωδία στη Δράμα τη διαβάζουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, με τον αστυνομικό που σκότωσε την αστυνομικό σύζυγό του και αυτοκτόνησε. Μιλάμε για δύο συνοριοφύλακες που είχαν γνωριστεί στο σώμα, παντρεύτηκαν, αγαπήθηκαν, παντρεύτηκαν, έκαναν οικογένεια. Και είχαν αυτό το τραγικό φινάλε που όρισε να δώσει ο ένας εκ των δύο, ο σύζυγος. Για το ζεύγος και την οικογένεια. Σκότωσε ο αστυνομικός τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε. Η νέα Πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης, η Μαρία Μιχαλοπούλου και στην εφημερίδα Ο Χρόνος ασφαλώς. Για Ελληνοαμερικανοί φοιτητές που συνδέονται με τις ρίζες τους στη Θράκη, είναι πανέμορφα εδώ, λένε, με την εμπειρία ζωής να την μοιράζονται πλέον και δημόσια. Φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις του Κρυονερίου στο πλαίσιο του προγράμματος επιστροφής στις ρίζες. Αυτά και από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Έχουμε και τις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου τώρα στη σειρά. Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη είναι. Με τα πρωτοσέλιδά τους δεν τα προλαβαίνω από ό,τι βλέπω. Έρχεται το διαφημιστικό διάλειμμα των 11 απειλητικά να ξεκινήσει. Να το επιχειρήσουμε και να κλέψουμε και λίγο χρόνο, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε τον Ηλία Αγγελακούδη καλεσμένο. Λοιπόν, πάμε στα γρήγορα στους τίτλους. Η Γνώμη με την κυριαρχία της παράταξης Χατζηπαπά στις εκλογές των γιατρών του Εύρου κυκλοφορεί σήμερα πρώτο θέμα. Έχουμε τα αποτελέσματα του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, όπως επισήμως ανακοινώθηκαν, με επικράτηση, ισχυρή επικράτηση του νυν Προέδρου, που θα αναλάβει εκ νέου προφανώς μετά τη σύσταση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του καινούριου, του κ. Χατζηπαπά. Οριστικά κλείνουν τα ΕΛΤΑ στο τυχερό. Η εξυπηρέτηση περνάει σε ιδιώτη μέσω Post Corner. Και αυτό το βλέπουμε και στο radioevros.gr αναλυτικά. Το ακούσατε και χτες. Καταργείται η δωρεάν διέλευση των μόνιμων κατοίκων του Εύρου από την Εγνατία Οδό. Με ερωτηματικό. Μιλάμε για αυτή τη σύγχυση που προκλήθηκε. Αλλά οι απαντήσεις της Εγνατίας Οδού λένε πως δεν καταργείται. Απλά συγγνώμη, λάθος. Η οδύση ενός πολίτη. 3,5 μήνες αναμονής για αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων. Αχά. Βέβαια. Και έχουμε και τη Μαρία Μιχαλοπούλου, νέα Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, και με τη φωτογραφία της σε περίοπτη θέση, η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδο. Και από την ΑΔΕ 1108 τα Airbnb στην Αλεξανδρούπολη το 2025. Και πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, επίσης από την Αλεξανδρούπολη μας έρχεται. Η ιστορική εφημερίδα 81 χρόνια κυκλοφορεί, το βλέπουμε και στο λογότυπό της. Και κύριο θέμα της ημέρας σήμερα, τον κυκλικό κόμβο για το νέο νοσοκομείο Κομοτηνής. Ολοκληρώνονται τα συνοδά έργα προσβασιμότητας με χρηματοδότηση 5,5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια. Άντε και στα δικά μας να πούμε, γιατί αυτός ο περιβόητος κόμβος για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για άμεση πρόσβαση. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Νάτος και ο κύριος Χατζηπαπάς και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Τράκης. Μεγάλη νίκη της παράταξης Χατζηπαπάς στις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. 810 γιατροί ανέδειξαν τα νέα μέλη συμβουλίων. Και αυτό είναι η είδηση, ότι είχαμε και μεγάλη συμμετοχή γιατρών. Ε? Από τους 1000 και περίπου το 85% ψήφισε. Στον Εύρο, σταθερές οι μεταναστευτικές ροές λόγω του φράχτη. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Thrakinet και είπε ότι οι αναγκαστικές επιστροφές αυξήθηκαν κατά 30%. Ανατολική Περιφερειακή Οδό στην Αλεξανδρούπολη, προσπάθειες για την επίλυση των ζητημάτων απαλωτρίωσης. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Και έντονη αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας για τα ανταποδοτικά του κιτ φυλακίου. Την ίδια ώρα και λίγα χιλιόμετρα πιο δίπλα, ο Ερντογάν θωρακίζει την Αδριανούπολη με σειρά επενδυτικών έργων. Έτσι το συνδέει το θέμα η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη, με τη φωτογραφία του κ. Παπαδόπουλου, του Δημάρχου Ορεστιάδας, και του κ. Καζαλτζή, του επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς, για τη σύγκρουσή τους στην πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ανταποδοτικά του κιτ φυλακίου. Λοιπόν, αυτά. Πάμε. 2 λεπτά μετά τις 11 φτάσαμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν.

0: Μικροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

0: Εδώ δεν έχουμε σταματήσει να μιλάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, σαν να ξεκινήσαμε τη συνέντευξη ένα τέταρτο πριν είναι εδώ με τον Ηλία τον Αγγελακούδη. Τον καλημερίζουμε, τον καλωσορίζουμε. Ο δημοτικός σύμβουλος Ορεστιάδας και επικεφαλής της παράταξης είναι στο χέρι μας, είναι κοντά μας, είναι εδώ στο στούντιο. Κύριε Αγγελακούδη, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Νομίζω ότι δεν σας ακούμε. Για να δούμε τώρα. Κάτι έγινε και δεν σας ακούσαμε, αλλά θα το βελτιώσουμε όσο κάνω και εγώ την
1: παρουσία.
0: Όσο κάνουμε και τις απαραίτητες συστάσεις στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, γιατί τώρα συντονιστήκαν κάποιοι πιθανόν στη συχνότητά μας, αλλά και κάποιοι μπορείτε να μας βλέπετε και από τη σελίδα μας στο Facebook, φίλες και φίλοι, όπου μεταδιδόμαστε ζωντανά αυτή την ώρα για να έχετε και εικόνα. Ο κύριος Αγγελακούδης συμμετείχε ενεργά στην συνεδρίαση του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2025, πήρε το λόγο. Δημιούργησε την ανάγκη στους αντιδημάρχους και στον ίδιο τον δήμαρχο να του απαντήσουν στη συνέχεια. Αρκετές φορές όλοι αναφέρθηκαν στο όνομά σας, κύριε Αγγελακούδη. Βέβαια, ναι, εσείς δεν είχατε δικαίωμα δευτερολογίας, οπότε τώρα ό,τι θέλετε να ανταπαντήσετε, παρακαλώ.
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε να απαντήσουμε κάτι. Αυτό που οι πολίτες έπρεπε να ακούσουν και την κριτική που τους ασκήσαμε και εμείς από την πλευρά μας ως... είναι στο χέρι μας, αλλά και οι άλλες, και οι πολίτες και οι άλλες παρατάξεις. Οι απαντήσεις που πήραμε στη δευτερολογία ή στον απολογισμό που κάνανε οι αντιδήμαρχοι ανά τμήμα που είχαν, δεν νομίζω ότι ήταν πιστικές ή θα μπορούσαμε να αισιοδοξούμε ως δημότες αυτής της περιοχής ότι θα δούμε κάτι καλύτερα. Δυστυχώς, την μπάλα στην εξέδρα, έχουν μία αλλεργία στην κριτική η Δημοτική Αρχή. Και πάντα είναι μια συνεδρίαση γενικά που δεν αρέσει σε καμία δημοτική αρχή, γιατί τους ασκούμε κριτική και έχουμε και πολύ χρόνο και όλα σε όλο το. Και μπορούμε να σχέσουμε όχι μόνο για ένα θέμα όπως είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, και έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
0: Μισή ώρα είχατε, έτσι, πόσο 30 λεπτά ήταν.
1: Νομίζω μισή ώρα ότι είχαμε.
0: Εμείς αναπτύξαμε τόσο τουλάχιστον... χρόνο για να μπορεί να εκφραστεί ένα Δημοτικό Σύμβουλο σε επίσημα συνεδρία.
1: Ναι, εμείς είχαμε πάρει μια απόφαση ως Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης Πολιτών ότι θα αναπτύξουμε σε όλο το πεδίο του Δήμου δηλαδή. Δεν πιάσαμε μόνο την ΔΕΙΑΟ και την... και το σύνδεσμο. Τη δημοτική τηλεόραση την πιάσαμε. Όχι μόνο τη ΔΕΙΑΟ και το σύνδεσμο και τη διαδημοτική δεν πιάσαμε. Καθώς εκεί δεν έχουμε και πολλά στοιχεία.
0: Δηλαδή πρέπει να... Για τον Άρδα, λέτε.
1: Τη διαδημοτική για τις αμοληψίες. Ναι. Είχαμε βέβαια και τον ισολογισμό πριν από λίγες μέρες, άρα τα είχαμε πει και εκεί πέρα. Αλλά για όλα τα άλλα νομίζω ότι μιλήσαμε. Σταθήκαμε κυρίως για όσους δεν το είδαν, γιατί εντάξει, ήταν και μια κουραστική διαδικασία.
0: Είναι αλήθεια. Έξι ώρες.
1: Και να ακούσει μισή ώρα έναν άνθρωπο να μιλάει. Όπως εμένα, που δεν είμαι και κανένας ρήτορας, δηλαδή, που δεν μπορεί να ευχάριστα
0: να με ακούσει κάποιος.
1: Το περιεχόμενο,
0: κύριε Αγγελακούδη.
1: Πιάσαμε όλο κυρίως στο διοικητικό κομμάτι, οικονομικό. Είπαμε ότι όλα αυτά που έχουν γίνει με τους υπαλλήλους, εμείς το θεωρούμε τραγικό. Το ότι έχει διαμορφωθεί ένα τόσο άσχημο κλίμα εντός του δημαρχιακού μεγάρου, να πω, είναι πολύ άσχημο. Και...
0: Ακόμα ισχύει αυτό, γιατί τα πρώτα χρόνο εντάξει, ακούγονταν διάφορα. Υπήρχαν και αντιδράσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο και από το Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων. Τώρα έχουν κατευθυνθεί.
1: Πριν από λίγες εβδομάδες μας είχε έρθει έτσι και λέει ένα πάλι έγγραφο
0: από
1: τους Δημοτικούς Υπαλλήλους για κάποια ψεύδι που είχαν ακουστεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, δεν μπορεί να διορθωθεί έτσι το κλίμα και φαίνεται ότι έχει χαθεί η επαφή, καθώς έχουν χάσει την επαφή με την καθημερινότητα. Αυτοί που τρέχουν την καθημερινότητα, αυτοί που δίνουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, είναι αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που είναι υπάλληλοι. Δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίζουμε ως κάποιους που τους δίνουμε απλά εντολής. Είναι συνεργάτες του κάθε δημάρχου, της κάθε δημοτικής αρχής, για να μπορέσουν να τρέξουν τα θέματα και τη λειτουργία του Δήμου.
0: Και μπορεί να σώσουν καταστάσεις έτσι, να προλάβουν εννοείται, πράγματα, γιατί είδαμε απεντάξεις έργων, για τα οποία δεν ακούστηκαν και πολλά, είναι αλήθεια, αλλά χτες ο κύριος Μαυρίδης εδώ τα ενέφερε και τα τόνισε και έλεγε ότι οι υπάλληλοι που ξέρουν θα έπρεπε να έχουν πάρει τις εντολές τις ανάλογες προκειμένου να λειτουργήσουν σωστά ή να τους αφήσουν το περιθώριο να λειτουργήσουν σωστά πριν να απενταχθούν αυτά.
1: Είπαμε για τη λειτουργία, για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου πρέπει να έχει συνεργάτες, πραγματικούς συνεργάτες και να τους εμπιστεύει τους υπαλλήλους. Ήταν ένα κομμάτι νομίζω που ξεκίνησε από την αρχή λάθος και φαίνεται ότι δεν έχει διορθωθεί ακόμη ή τουλάχιστον δεν έχει ηρεμήσει η κατάσταση. Βέβαια το ξέρουν καλύτερα οι ίδιοι, εμείς απ' έξω αυτά που παρακολουθούμε και αυτά που αφουγκραζόμαστε από την επικοινωνία που έχουμε και με τους υπαλλήλους αλλά και με τον κόσμο.
0: Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί αναφερθήκατε στο συντονιστικό της παράταξής σας, για να δούμε αρχικά πώς λειτουργείτε εσείς και να καταλήξουμε στη συνεδρίαση την προχτεσινή. Εσείς εκπροσωπείτε την Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών, Δήμο Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Αντικαταστήσατε τον κύριο Κυριάννη μόλις.
1: Που είχε αντικαταστήσει τον κύριο Παπανδρέου.
0: Μπράβο. Οπότε έχετε αυτό το rotation εσείς μεταξύ σας και το τηρείτε από την αρχή έτσι όπως το είχατε αποφασίσει. κύριε
1: Αγγελακούτε. Ναι, κάναμε την εναλλαγή. Εντάξει, είμαστε νομίζω η μοναδική δημοτική παράταξη και μπορεί να είναι και σε πανελλαδικό επίπεδο που εδώ και 15 χρόνια λειτουργούν συλλογικά όργανα. Άρα είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν είναι και αυτά που λέω και σήμερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην ειδική συνεδρίωση που είχαμε προχθές και εγώ και ο Κυριάννης και παλιότερο ο Παπανδρέου, που ήμασταν και τέσσερις στην προηγούμενη θητεία.
0: Ο κύριος Χατζής ήταν.
1: Ήταν ο κύριος Χατζής, ο κύριος Γιάννης και εγώ και ο Παπανδρέου. Ήταν μια δουλειά που γινόταν από τη Συντονιστική Επιτροπή. Την λειτουργούμε ακόμα. Αυτό είναι ευχάριστο γιατί.
0: Υφίσταται λοιπόν η παράταξη.
1: Ναι, κανονικά.
0: Κανονικά. Κάνετε προσυνεδριάσεις, συνεννοήσεις.
1: Ναι, αυτό που δεν έχουμε κάνει και είναι αλήθεια που μπορεί να μας ασκήσει κάποιο κριτική ότι δεν κάνουμε τόσο συχνά συνελεύσεις πλέον.
0: Τις γενικές.
1: Τις γενικές συνελεύσεις. Ναι, εντάξει, είναι ένα, έχουμε κάποιες αδυναμίες. Μετά από κάποια χρόνια υπάρχει και η κούραση, ίσως και μια ματαιότητα σε κάποια θέματα. Αλλά αλλιώς η συντονιστική λειτουργεί κανονικά. Μιλάμε, δηλαδή είμαστε σε καθημερινή επαφή όλοι. Είμαστε 7 άτομα.
0: Άρα αυτά που ακούμε συνέχεια από εσά στα δημοτικά συμβούλια είναι τοποθετήσεις κατόπιν συνεννόησης και.
1: Και μια δουλειά που γίνεται, και μια δουλειά που γίνεται από ανθρώπους που τρέχουν την κίνηση.
0: Ναι. Και τώρα, για να πάμε και στις συνεδρίες και στο περιεχόμενο και στην κριτική που ασκήσατε στην Δημοτική Αρχή, γιατί πιθανόν κάποιοι δεν έχουν ακούσει, ποια είναι τα βασικά σημεία αιχμής, ας πούμε, αυτής της συγκεκριμένης τοποθέτησης.
1: Είπαμε, το πρώτο ήταν οικονομία και διοίκηση που. Ναι. Ασκήσαμε και την κριτική, όπως και το τι γίνεται στον προϋπολογισμό και φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία στόχευση. Εκεί πέρα την κάναμε τη συζήτηση και στην αναμόρφωση. Τα ίδια είπαμε και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Το ότι αλλάξανε τόσο κωδικοί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ είμαστε στον Ιούνιο. Mm-hmm. Γιατί αναφέρθηκε ο Δήμαρχος ότι λέμε ψέματα και ότι στην πρώτη αναμόρφωση πάντα γίνεται αυτό. Όταν η πρώτη αναμόρφωση γίνεται το Γενάρη και τον προϋπολογισμό τον έχουμε ψηφίσει τον Οκτώβρη. Όταν έχουμε φτάσει στη μέση της χρονιάς και ακόμα δεν έχουν αποφασίσει προς το πού θα κατευθύνουν τα χρήματα και αλλάξανε τόσους κωδικούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν είχαν κανένα προγραμματισμό και τρέχουν να καλύψουν τις τρύπες. Δεν έχουν ακόμα ιεραρχήσει τις ανάγκες του Δήμου και πάμε και καλύπτουμε τις τρύπες.
0: Δεν αυτό γίνεται αυτό και στην καθυστέρηση των λογιστικών νέων δεδομένων.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν, γιατί έγινε πολλή συζήτηση. Το πρόβλημα του προϋπολογισμού δεν ήταν τα χρήματα, ήταν οι κωδικοί. Ναι. Ήταν να αλλάξουμε το λογισμικό μας, δηλαδή. Αλλά καθυστερήσουμε πάρα πολύ σε αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κάθε δήμαρχος και κάθε δημοτική αρχή δεν περιμένει τους κωδικούς, ξέρει ποιες είναι οι ανάγκες. Έπρεπε να είναι προετοιμασμένοι να τα βάλουν. Αυτό όμως δεν είναι μόνο στον προϋπολογισμό, είναι στη γενική κατάσταση του Δήμου, γιατί τα ίδια βλέπουμε να γίνεται. Και με τους λακκούβες στον δρόμο, ναι, που όποιος κάνει, δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός ότι θα κλείσουμε αυτόν τον δρόμο, δηλαδή σήμερα να τελειώνουμε. Και τους είπαμε, κάνετε την πολιτική του Facebook. Όποιος κάνει ανάρτηση σε ομάδες, σε σελίδες που γκρινιάζουν, που ανεβαίνουν προβλήματα του τόπου, πηγαίνουν την άλλη μέρα και καλύπτουν αυτές τις τρύπες. Δεν έχουν κανένα προγραμματισμό. Το ίδιο γίνεται και στο πράσινο, που η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη εκεί πέρα. Το ίδιο γίνεται και στους κάδους. Γκρινιάζουν κάποιοι, δεν υπάρχουν εδώ κάδοι, τρέχουν, βάζουν ένα, το παίρνουν από κάποια άλλη. Δεν υπάρχει κάποιος προγραμματισμός και γι' αυτό και έχει χαθεί καθημερινότητα. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα με αυτή τη δημοτική αρχή είναι ότι έχει χαθεί τελείως η επαφή με την καθημερινότητα. Δεν έχουν λυθεί προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο όταν θα βγει έξω.
0: Τώρα μιλάμε όμως για πράσινο και καθαριότητα. Είναι ενός ανδρός ευθύνη αυτή, ενός αντιδημάρχου, ο οποίος τοποθετήθηκε όμως και δικαιολογήθηκε τρόπον τεινά για όλες αυτές τις δυσλειτουργίες στην καθαριότητα και στο πράσινο. Δεν συμφωνείτε με αυτά που ακούστηκαν? Στην έλλειψη προσωπικού, έλλειψη χρηματοδοτήσεων, έλλειψη μηχανημάτων, έλλειψη αυτοκινήτων, απορριμματοφόρων, νόμοι οι οποίοι.
1: Άρα θα έπρεπε να είχαν κάνει ένα προγραμματισμό. Κοιτάξτε, το είπαμε, εμείς ασκήσαμε πολύ σκληρή κριτική και για το πράσινο και για την καθαριότητα. Και δεν φταίει η Δημοτική Αρχή μόνο. Φταίει κυρίως το ότι δεν υπάρχουν τα μέσα. Ισχύει αυτό. Εμείς το ρίχνουμε πάρα πολύ, γιατί πριν από 3 χρόνια τα ίδια χρήματα δεν παίρναμε, το ίδιο δίκαιο. Όχι, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι βρισκόμαστε τώρα. Το ότι ιδιωτικοποιήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια το πράσινο και η συγκομιδή των απορριμμάτων έχουν φέρει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Ήταν όμως μια εξέλιξη που την ήθελε η Δημοτική Αρχή αυτή. Ο κύριος Δημαρχός έχει παραδεχθεί ότι εμείς θέλαμε την ιδιωτική πρωτοβουλία μέσα στις υπηρεσίες του Δήμου.
0: Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν είναι αποτελεσματική όμως τελικά. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται.
1: Μα το ξέρουμε. Δηλαδή, κύριε Παντούνα, δεν γίνεται με τα ίδια χρήματα.
0: Ναι.
1: Να μπορεί να έρθει κάποιος εργολάβος που χρησιμοποιεί τα μέσα για την αποκομιδή των απορριμμάτων, γίνεται με τα μέσα του Δήμου. Δεν είναι του ιδιώτη.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μόνο το προσωπικό παίρνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να παίρνουν ένας ιδιώτης να θέλει να βγάλει κέρδος. Γιατί δεν μπαίνει ένας ιδιώτης για την καλή του την καρδιά, μπαίνει για να βγάλει κέρδος, να απασχολεί τους ίδιους εργαζόμενους για να μπορεί να. Με τα ίδια χρήματα που το έκανε η δημοτική. Έχετε η εκάστοτε δημοτική αρχή.
0: Εσείς γνώση άρα... της παράτυπης διαδικασίας εντός εισαγωγικών, το λέω, μπορεί να είναι και παράνομη. Δεν ξέρω. Ο κύριος Μαυρίδης χθες είπε ότι δεν ακολουθήθηκαν τα δέοντα για την ανάθεση σε ιδιώτη και αυτό μπορεί να έχει συνέπειες και για τη δημοτική αρχή και για τις απολαβές του ιδιώτη στη συνέχεια.
1: Αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Μαυρίδης είπε θα πάει και στην.
0: Ναι, θα πάει,
1: αποκεντρωμένη, δεν ξέρω. Ναι, δεν έχω παρακολουθήσει τη διαδικασία.
0: Από δημοτικού συμβουλίου δεν είχατε για αυτή την ανάθεση.
1: Όχι.
0: Είχατε.
1: Τουλάχιστον από τότε. Όχι, γιατί και πριν το παρακολουθούσα δεν υπήρχε κάποια τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω αν έχουν πάρει στη Δημοτική Επιτροπή επίσης κάτι που θα ήθελα να το καταγγείλω και από την συχνότητά σας. Καθώς όλες οι παρατάξεις που δεν είμαστε στην Δημοτική Επιτροπή ζητήσαμε να μας στέλνουν τις εισηγήσεις. Ναι. Των θεμάτων, ώστε να γνωρίζουμε τι συζητιέται με στη Δημοτική Επιτροπή, καθώς μπορούμε και να παρευρισκόμαστε κανονικά. Δεν μας έχει έρθει ποτέ εδώ και 6 μήνες που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το λέω, στείλτε μας γιατί θέλουμε να γνωρίζουμε και αν θέλουμε να παρέμβουμε.
0: Και να καταλάβουν οι πολίτες τι είναι η Δημοτική Επιτροπή. Είναι εκεί που λαμβάνονται οι σοβαρές σημαντικές αποφάσεις μετά τις εγκρίσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Γιατί εδώ και 4 χρόνια, όχι 4, όχι από όλες. Το 19 έχουν πάρει όλες τις αρμοδιότητες από τους Δήμους τις σοβαρές. Τις έχουν πάει παλιότερα στην Οικονομική Επιτροπή που ήταν ελεγχόμενη από το Δήμαρχο τότε είχαμε την απλή αναλογική. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το κάνανε αυτό για να υπάρχει μια ευελιξία, υποτίθεται, και να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις. Δυστυχώς το μόνο που καταφέρανε είναι υπάρχει αδιαφάνεια πάνω στις άλλες δημοτικές παρατάξεις, καθώς εμείς που δεν έχουμε μέλη μέσα στην Οικονομική Επιτροπή δεν μπορούμε να ελέγχουμε και τι αποφάσεις παίρνονται και δεν έχουμε ούτε καν τις εισηγήσεις ούτε καν την πρόσκληση των επιτροπών αυτών, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε
0: τι θέσεις παίρνουν. Δεν σας στέλνουν τις εισηγήσεις.
1: Δεν ξέρω, εγώ από την πρώτη μέρα που μπήκα, έστειλα και έγραφο, το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι άλλες παρατάξεις έχουν κάνει ακριβώς το ίδιο και δεν έχουμε. Όλοι μας λένε θα σας στείλουμε, τελικά δεν μας έχουν έρθει και δυστυχώς μένει ένα. Για μας ένα πολύ σκοτεινό κομμάτι που δεν γνωρίζουμε τι αποφάσεις παίρνουν εκεί πέρα και θα πρέπει να τρέξουμε στη διάβια κάθε φορά.
0: Ναι, κατόπιν εορτής και εμείς έτσι βλέπουμε τις αποφάσεις.
1: Δημοτική Επιτροπή περνάει σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τρέχεις και εμείς δεν πληρωνόμαστε από το Δήμο. Είμαστε κάτι που το τρέχουμε τελείως εθελοντικά. Άρα καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να βρεις όλες αυτές τις αποφάσεις.
0: Και έτσι έχουμε την υποβάθμιση του ρόλου σας σαν δημοτικού συμβούλου.
1: Έτσι κι αλλιώς έχει υποβάθμιστεί πάρα πολύ.
0: Τις παραχωρήσεις χώρων στην ουσία και όχι αυτά τα σημαντικά να τρέχονται από τις δημοτικές επιτροπές.
1: Το ζήτησα και στην τελευταία συνεδρίαση. Λέω δεν γίνεται να ερχόμαστε εδώ πέρα. 4 ώρες κράτησε όχι η συνεδρίαση της απολογιστικής που έχει και ένα νόημα κρατήσει τόσο. Ναι. Το Δημοτικό Συμβούλιο κράτησε 4 ώρες που τη μία ώρα
0: από τα 23 τα 15 ήταν παραχωρήσεις, έτσι. Ευτυχώς τα συμπτύξατε κάποια στιγμή, γιατί έχει τραβήξει πολύ συνέντευξη.
1: Ναι, αλλά δεν έχει νόημα. Τέλος πάντων.
0: Πάμε να συνεχίσουμε με τον απολογισμό πεπραγμένων. Εκτός από την καθημερινότητα, την οικονομία, τη διοίκηση, σε ποια άλλα σημεία σταθήκατε ειδικότερα?
1: Στο πράσινο και στην καθαριότητα, όπως αναφέραμε. Για τη ραδιοτηλεόραση. Επίσης, κάτι που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι απορία άξιων, το είπα και μέσα στην. Συζήτηση που κάναμε, πώς γίνεται να παρουσιάσανε χαμηλότερο πρόγραμμα, λιγότερο, πιο φθηνό πρόγραμμα, λιγότερες εκπομπές από την προηγούμενη θητεία που είχε ουσιαστικά μόνο το Δελτίο Ειδήσεων και κανένα δυο εκπομπές. Δυστυχώς έχει γίνει ένα μέσο προπαγάνδας και υπόθηκε νομίζω από όλους τους δημοτικούς συμβούλους που μίλησαν της αντιπολίτευσης, ένα μέσο προπαγάνδας και αυτοπροβολής του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και όχι ένα εργαλείο των Δημοτών που θα μπορούσαν εκεί πέρα να γίνουν εκπομπές. Μην αναλύσουμε τι θα γίνει γιατί είχαμε τον απολογισμό. Αυτά είχαν κατατίθενται κάθε φορά στα προγράμματα των
0: δημοτικών παρατάξεων. Αλλά υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο στο Δημοτικό.
1: Ακριβώς, δεν πήραμε καμία απάντηση.
0: Εδώ, εκεί πέρα και όλες, μέλη, γιατί δεν...
1: Στα άλλα τουλάχιστον προσπάθησαν να μας απαντήσουν. Ναι. Είναι η αλήθεια. Προσπάθησαν γιατί δεν πήραμε απαντήσεις, τουλάχιστον πιστικές απαντήσεις. Για τη Δημοτική Ραδιοτηλεόραση δεν πήραμε καμία απάντηση. Ούτε για την κατάσταση που επικρατεί στο Δημοτικό.
0: Υπάρχει και μια αντίφαση τώρα πάντως εδώ που τα λέμε, κύριε Αγγελακούδη, αν μου επιτρέπετε. Όλοι εκθιάσατε το έργο των εργαζομένων ότι κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους και μπράβο τους και μπράβο τους. Και μετά έρχεται το αποτέλεσμα όμως το οποίο κρίνεται και επικρίνεται ότι δεν σας ικανοποιεί. Είναι πώς αυτή η αντίφαση, πώς δικαιολογείται? Οι εργαζόμενοι κάνουν καλά τη δουλειά τους με τις εντολές που δέχονται από τη διοίκηση κάνουν αυτό που τους λένε.
1: Εδώ την ίδια κριτική θα έπρεπε να κάνουμε γιατί χάσαμε τα έργα. Δεν φταίνει οι υπάλληλοι που χάθηκαν τα έργα. Χάθηκαν οι εντολές που έχουν πάρει αυτές. Όπως και οι εντολές που έχουν πάρει και η προηγούμενη δημοτική αρχή έδινε εντολές πάνω στους υπαλλήλους του ραδιοτηλεόραση.
0: Η δημοσιογραφική ιδεολογία στην τηλεόραση είναι διαφορετικά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ένας δημοσιογράφος όταν καλείται να καλύψει κάτι. όποια εντολή και να του δώσουν, αν την αποδεχτεί ανερυθρίαστα ή και χωρίς καμία αντίδραση, έχει και τη δική του ευθύνη. Όταν δεν παρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας ως σοβαρά σημαντικά θέματα, και πρώτο θέμα σε ένα δελτίο ειδήσεων είναι το πανηγύρι στο τάδε χωριό και ποιος χόρεψε και κράτησε το χορό, δεν είναι ειδησιογραφία και δημοσιογραφία αυτή, με
1: συγχωρείτε. Όχι, δεν γίνεται. Είναι, σας είπα, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε μέσα στην ραδιοτηλεόραση είναι μια αυτοπροβολή της Δημοτικής Αρχής. Πότε μιλάει εδώ, άκουσα να λένε ότι κόβουν κιόλας όταν μιλάει κάποιος μη αρεστός της Δημοτικής,
0: Δημοτικής Αρχής, αυτό,
1: να λέει ότι τον έχουν κόψει. Δεν το έχω, δεν το έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν ξέρω αν έκανε
1: τόσο πολύ, ναι, γιατί δεν παρακολουθώ τα πανηγύρια γενικά. Δεν μπορώ, και ενοχλούμε πάρα πολύ όταν σε κάθε κοινωνική εκδήλωση παίρνει το λόγο, να το πω και αυτό, είναι κάτι που με ενοχλεί προσωπικά πάρα πολύ, που παίρνουν όλοι το λόγο για να ευχαριστήσουν, για να δουν, για να τιμήσουν τον κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι τιμή, δηλαδή καλύτερα κάτσε κάτω και άφησε τον κόσμο να γλεντήσει, γιατί δεν πάει για να σε ακούσει. Και εγώ δεν παίρνω ποτέ το λόγο όταν πηγαίνω σε τέτοιες εκδηλώσεις. Δεν μπορώ, είναι κάτι που με ενοχλεί πραγματικά. Και,
0: έχουμε ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μας, τη δημοτική ραδιοτηλεόραση.
1: Ακριβώς
0: είναι. Για τις υπόλοιπες που δεν μπορούμε,
1: θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε πάρα πολύ.
0: Οφείλουμε να το κρατήσουμε.
1: Θα μπορούσαμε να είχαμε προβάλει και τα προβλήματα, αλλά και τον τόπο μας. Γιατί κακά τα ψέματα, ότι όταν προβάλλεις ένα πρόβλημα στα μέσα, θα μπορεί να δοθεί και λύση. Αν το κρύβεις συνέχεια κάτω από το χαλί και λες, έλα μωρέ, δεν υπάρχει, δεν θα φανεί ποτέ. Θα μπορούσε να το είχαμε εκμεταλλευτεί. Δεν το έχουμε μεταλλευτεί καθόλου τώρα, ούτε και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Mm-hmm. Μην τη βγάζουμε λάδι. Ακριβώς τα ίδια γινόταν και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς είχαμε μπει μέσα τότε και στην. Και ήμουν κιόλας μέσα. Είχαμε καταθέσει και ένα πρόγραμμα το πώς θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Αλλά θα πούμε και κάτι. Για να αξιοποιηθεί αυτό το εργαλείο, θα πρέπει να πέσουν περισσότερα χρήματα από το Δήμο. Γιατί από διαφημίσεις δεν πρόκειται να έρθουν.
0: Περισσότερα χρήματα. Δεν είναι αρκετά ίδια αυτά που.
1: Αν θέλουμε το να αναβαθμίσουμε, θα πρέπει να πέσουν περισσότερα χρήματα. Αν πάμε συνέχεια στα 180.000 ευρώ, θα έχουμε συνέχεια.
0: Τα ιδιωτικά κανάλια πώς λειτουργούν χωρίς χρηματοδότηση από κανένα Δήμο?
1: Υπάρχουν διαφημίσεις, όχι. Εντάξει, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά.
0: Είναι μεγάλο,
1: πάρα πολλά. Είναι πάρα
0: πολύ
1: το κεφάλαιο. Και αν το πιάσουμε μόνο.
0: Εδώ να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης δεν τοποθετήθηκε στον απολογισμό. Δεν ακούσαμε απολογισμό επιπραγμένων του 25 για την τηλεόραση.
1: Κανείς δεν τοποθετήθηκε, ούτε ο Δήμαρχος.
0: Ούτε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού επίσης για το θέμα τοποθετήθηκε. Μιλάω για ενότητες.
1: Γενικά οι απαντήσεις
0: δεν ακούσαμε για κάποια πράγματα.
1: Οι απαντήσεις πήραμε από τους Δημάρχους για όλα, γιατί και για τον πολιτισμό. Να πάμε και στον πολιτισμό, γιατί ασκήσαμε και.
0: Κυρία Πραϊκούδη, άλλες πολλές απαντήσεις. Τοποθετήθηκε αρκετή ώρα.
1: Ναι, όχι, από εκεί πήραμε κάποιες απαντήσεις, γιατί μιλήσαμε για την εξωστρέφεια του Άρδα, εκεί κυρίως την άκουσα να μου απαντάει προσωπικά ότι θέλουν πολλά χρήματα οι ξένοι καλλιτέχνες για να έρθουν να παίξουν την Ελλάδα, και οι φίλοι της από τη Βουλγαρία και την Τουρκία τη λένε ότι αυτοί θέλουν να έρθουν να ακούσουν ελληνικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω
0: πού μπορούν. Εντάξει, το σκέφτεστε.
1: Όχι, δεν θέλω να πω σε μια προσωπική αντιπαράθεση τώρα. Δηλαδή, τώρα το τι, και εμένα οι φίλοι μου λένε άλλα. Τι θα κάνουμε αυτό που λένε οι φίλοι μου? Δεν έχετε ένα προγραμματισμό ως δημοτική αρχή να πούμε ότι. Το φεστιβάλ τώρα. Δεν είναι φεστιβάλ, εγώ το είπα. Αυτό είναι εκδηλώσεις, είναι πλέον μεμονωμένες. Απλά πηγαίνει και ο κόσμος βλέπει συναυλίες. Δεν υπάρχει. Ένα φεστιβάλ έχει και πολλές δράσεις παράλληλα.
0: Θέλω να απαντήσετε κάτι τώρα σε αυτό, επειδή μιλάμε για τον Άρδα. Γιατί είναι κάθε χρόνο πλέον παράδοση να τα βάζουμε με το φεστιβάλ του Άρδα? Και δεν μιλάμε για τα Ορέστια, δεν μιλάμε για τις εκδηλώσεις Αγκαιρών Φως, δεν μιλάμε για τον Τσικνομπουρμπούλη τόσο δυναμικά, τόσο έντονα, τόσο.
1: Κοιτάξτε, είναι κάτι που κοστίζει πάρα πολύ και ενοχλεί τον κόσμο. Γιατί τώρα μην κοιτάξτε. Αυτά που λέμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αυτή την κριτική που τους ασκούμε είναι αυτά που παίρνουμε από τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Ο κόσμος έρχεται, μας μεταφέρει τα προβλήματα και εμείς πηγαίνουμε και τα λέμε. Δηλαδή, λίγο πολύ αυτό γίνεται. Και είναι ο Άρδας, επειδή ήταν κάτι πολύ μεγάλο και ήταν ένα όνομα για την περιοχή, ήταν ένα σημείο πραγματικά που συγκέντρωνε πολύ κόσμο.
0: Να και το άρεσε,
1: και το
0: πονάμε,
1: πονάμε ακριβώς.
0: Αυτό είναι ίσως μια απάντηση.
1: Τα Ορέστια ήταν είναι κάτι τοπικό, δηλαδή ναι. Κάτι που πάντα γινόταν, ή ξέραμε τι εκδηλώσεις είχε. Ο Άρδας ήταν κάτι που όλοι το αγαπούσαμε, κυρίως η δικιά μας γενιά.
0: Ναι.
1: Τώρα τον 40 λίγο πολύ, μεγαλώσαμε σε αυτό. Εγώ, πραγματικά το 1994 πήγα πρώτη φορά, όταν έγινε η πρώτη χρονιά του Άρδα, ήμουνα λυκόπουλο, δεν ήμουνα καν πρόσκοπος και μας είχαν πάει υποχρεωτικά, όχι υποχρεωτικά, μας είχαν προτείνει η κοινότητα να πάνε οι πρόσκοποι, γιατί δεν υπήρχε τότε κατασκηνωτές. Ήμασταν οι πρώτοι κατασκηνωτές και μου έχει μείνει, δηλαδή από το 1994 το θυμάμαι και δεν θυμάμαι.
0: Πόση μεγάλη έκταση, πόσος κόσμος εκεί να απολαμβάνει τη φύση.
1: Ήμουν στην Αλεξανδρούπολη πριν μια εβδομάδα. Ένα ζευγάρι γνωρίστηκε στον Άρδα, έκανε παιδιά, είναι όλα από εκεί πέρα. Είναι κάποιες στιγμές που γι' αυτό μας πονάει και γι' αυτό το λέμε τόσο πολύ. Είναι κάτι που μας ενοχλεί, το βλέπουμε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή το ότι εγώ θέλω να φέρετε αυτόν τον τραγουδιστή ή τον άλλον. Είναι το ότι έχει χάσει αυτό που ήταν.
0: Είναι ένας ερωτάς.
1: Και θέλαμε να επιστρέψει ακριβώς. Δηλαδή, μας πονάει, έτσι, αλλά θέλουμε να είμαστε εκεί μέσα.
0: Θυμάμαι τώρα να βάφουμε τα καγκελάκια ένα θελοντικά άτομα.
1: Και είναι αστείο να μας λένε ότι δεν το διαφημίζεται και διαφημίζεται. Αν θυμίσει, τι λέγανε οι ίδιοι στην προηγούμενη δημοτική για τον, για δημοτική για τον Άρδα. Πραγματικά θα πρέπει να κρυφτούν. Οι ίδιοι, όχι εγώ. Εγώ, η παράταξή μας. Η παράταξή μας έχει κρατήσει μια ευθεία γραμμή πάνω σε αυτό. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα, δεν έχει ταυτότητα.
0: Κύριε,
1: να κάνουμε, υπάρχει εξωστρέφεια και όλα αυτά. Τέλος πάντων, μιλάμε.
0: Το καθένα ξεχωριστά στο χρόνο μας, αλλά άξιζε, θεωρώ, και αξίζει να αφιερώσουμε και άλλο χρόνο. Πριν κλείσουμε όμως, επειδή πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, οφείλω να σας ρωτήσω αν, αφού ξεκινήσαμε με την παράταξη, είναι στο χέρι μας, αν θα παραμείνει και θα υφίσταται και σε επόμενες εκλογές, θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των δημοτών.
1: Αυτό θα πάρουμε μια συζήτηση. Κοιτάξτε, είμαστε κίνηση πολιτών. Δεν είμαστε μόνο μια δημοτική παράταξη. Συνεπώς, έχουμε πάρει απόφαση ότι τις προηγούμενες φορές ότι θα συμμετέχουμε αυτόνομα στις εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Θα δούμε, θα κάνουμε πάλι και συσκέψεις και μια μεγάλη συνέλευση που θα πάρουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις μας για να δούμε πώς θα κινηθούμε.
0: Προσωπικά, έχετε σκοπό να συνεχίσετε να είστε παρόν δυναμικά στα δημοτικά πράγματα? Δηλαδή, η παράταξη μπορεί να συνεχίσει. Εσύ να πείτε, εγώ αποσύρομαι, όπως ο κ. Παπανδρέου,
1: ή δεν σταματάω. Εγώ είμαι μέλος της παράταξης. Ναι. Ο κ. Παπανδρέου δεν έχει φύγει από την παράταξη. Έχει σταματήσει να ασχολείται με την. Δεν θέλει να έχει μένει στην αυτοδιοίκηση, αλλά συμμετέχει στη συγκίνηση πολιτών.
0: Συμμετέχει.
1: Ναι, δεν όχι. Θα δούμε. Εντάξει, τώρα είναι νωρίς ακόμα για να
0: μιλήσουμε. Ρωτάω να είμαι ειλικρινής και να δίκαιος απέναντι στην κουβέντα μας, ότι χτες ένα κάλεσμα απευθύνθηκε από τον κύριο Μαυρίδη στις υγιείς δυνάμεις του τόπου και ήταν ανοιχτό. Εσείς θα μπορούσατε να ταυτιστείτε με αυτή την κίνηση και να συμμετέχετε σε αυτό το κάλεσμα του κυρίου Μαυρίδη?
1: Εντάξει, με τον κύριο Μαυρίδη νομίζω έχουμε τόσες πολλές διαφορές που μάλλον δεν μας θεωρεί υγιή δύναμη, γιατί εμείς δεν έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Όχι, θα συζητήσουμε με όλους.
0: Το τοποθετήσετε εκτός υγιών δυνάμεων, έτσι όπως χαρακτηρίζει ο κύριος Μαυρίδης. Όχι,
1: ο κύριος Μαυρίδης μας βγάζει, γιατί δεν έχουμε κάνει. Διάξω τη συνέντευξή του, είπε ότι γίνεται συζητήσεις με τις υγιείς δυνάμεις.
0: Με εσάς δεν έγινε συζήτηση,
1: δεν έχουμε κάνει συζήτηση.
0: Κοιτάξτε,
1: για να καταλάβει και ο κόσμος. Προσωπικά δεν έχουμε με κανέναν από αυτούς. Δηλαδή, με όλους μιλάμε και έχουμε, και έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και με τον κύριο Μαυρίδη και με τον κύριο Παπαδόπουλο. Δηλαδή, όσο και να. Ναι. Και εγώ προσωπικά του έχω σούρει και πάρα πολλά και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα. Προσωπικά δεν έχουμε κανένα τίποτα και που είναι πολύ ευχάριστη συζήτηση να κάνουμε τον καθένα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι. Για να έρθω και στην κίνηση, η κίνηση θα αποφασίσει το τι θα κάνει, πώς θα πορευτεί. Μπορεί να αποφασίσουμε πάλι μια αυτόνομη κάθοδο, μπορεί να πούμε ότι πάμε να συζητήσουμε, να δούμε ποιους μπορούμε μιλήσουμε και όχι.
0: Όχι,
1: δεν αποκλείω τίποτα. Στόχος σίγουρα είναι να ξαναείμαστε να ξανακατεύουμε στις εκλογές. Σίγουρα δεν θέλουμε απλά να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Θέλουμε. Νομίζουμε ότι έχουμε ενηλικιωθεί, γιατί ενηλικιώνεται κιόλας. Μέχρι το 28 θα ενηλικιωθεί και η παράταξη. Έχουμε οριμάσει και ότι θα θέλουμε να διεκδικήσουμε τη διοίκηση πλέον, τη διοίκηση και διαχείριση του Δήμου και όχι απλά να είμαστε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Αυτό θέλει βέβαια πάρα πολύ δουλειά. Ξέρουμε τις αδυναμίες μας. Θα πρέπει να δούμε
0: πώς. Ίσως θέλει και κάποιες παραχωρήσεις, υποχωρήσεις και συμμαχίες. Για να επιστρέψουμε
1: πάντα, πάντα ήμασταν ανοιχτοί στις συμμαχίες. Δεν ευδοκίμησαν τις προηγούμενες χρονιές. Θα δούμε πώς θα κινηθούμε. Αλλά εγώ, επειδή ανήκω στην κίνηση, είμαι κατά των πολιτικών μεταγραφών γενικά. Ναι. Δεν μου αρέσουν. Μεταγραφές κάνουν αυτοί που πληρώνονται. Εγώ δεν συμμετέχω στην αυτοδιοίκηση για να πληρώνομαι. Συμμετέχω γιατί μου αρέσει. Θέλω να προσφέρω στον τόπο μου, αλλά όχι να πάω με θέμα συναλλαγή σε κάποιο άλλο ή να μεταπηδήσω. Δεν διαφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που γίνεται.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγελακούδη. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Ο Εύρος είναι οι άνθρωποι του.
4: Εγώ.
3: Ναι, εσύ.
5: Κι εγώ.
3: Βέβαια, κι εσύ.
5: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
3: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
4: Πώς?
3: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
5: Πες μου περισσότερα.
3: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
5: Δηλαδή?
3: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
5: Αλήθεια?
3: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
4: Κάτσε, έχω πορείες.
3: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
6: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
3: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
12: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
13: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
14: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
15: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
16: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
17: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
18: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
19: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
20: Με
18: τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
19: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Αυτό συνεχίζετε να ακούτε, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην εκπομπή Ευροσκόπιο. Έχουμε φτάσει 9 λεπτά πριν τις 12 και πάμε σε μια πολύ σημαντική είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και αφορά στην περιοχή μας. Αφορά στο τελωνείο των Καστανεών, στο συνοριακό σταθμό των Καστανεών, όπως συγκεκριμένα αναφέρει το δημοσίευμα από το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ακούστε, υπογράφηκε χτες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές του Εύρου στα σύνορα με την Τουρκία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν είναι πλέον μόνο λόγια τελικά, έτσι όπως μέχρι τώρα τα ακούγαμε και πιθανόν να τα αμφισβητούσαμε κιόλας, διότι όντως μέχρι τώρα μόνο δηλώσεις είχαμε για το συγκεκριμένο. Τώρα έγινε ένα βήμα πολύ αρχικό βεβαίως, πολύ πρώιμο, με την υπογραφή της σύμβασης στρατηγικής σημασίας. Θα δούμε παρακάτω τι σημαίνει αυτό. Οδεύει πάντως προς το να μετεγκατασταθεί, να γίνει ένα νέο τελωνείο στις Καστανιές, να μετεγκατασταθεί ενώ το παλιό, το υπάρχον, αυτό που και τελωνείο δεν το λες, θα πάει λίγο πιο πέρα εκεί που γινόντουσαν τα επεισόδια του 20 απέναντι από το φυλάκιο 1 σε εκείνη τη μεγάλη έκταση, όπως ήδη από διετίας θα συζητούσαμε με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Λιβάνιο, εδώ στην εκπομπή και μας το αποκάλυπτε τότε το σχέδιο. Περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Λοιπόν, τώρα, σύμφωνα με την τελευταία εξέλιξη, ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια ευρώ. Αφορά στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Αυτό το κρατάμε γιατί δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, να θυμίσω, οι διεθνείς μεταφορές. Και δεν ξέρω και πώς θα γίνει αυτό πράξη, όταν θυμάμαι με τον κύριο Λιβάνιο να το συζητάμε αυτό και να μας λέει ότι για να φτάσουμε σε εκείνο το επίπεδο θα πρέπει να γίνει και ένας νέος αυτοκινητόδρομος που θα περνάει έξω από το χωριό των Καστανεών για να μπορούν να ικανοποιεί τις μετακινήσεις των φορτηγών. Με τις νταλίκες που θα περνάνε από εκεί, με τις διεθνείς μεταφορές, δεν μπορούν να περνάνε μέσα από το χωριό, απαγορεύεται. Οπότε πρέπει να γίνει και ένα νέο δικό δίκτυο από το σημείο του τελωνίου των Καστανεών, έξω από το χωριό των Καστανεών, να ενώνεται με τον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού. Άρα προβλέπετε και αυτό πλέον, έτσι όπως φαίνεται, με τη νέα εξέλιξη. Συνεχίζοντας από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από το ΑΠΕΜΠΕ, η μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών αναμένεται να ενισχύσει, λένε, σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιώσει τις συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής μας και να ενδυναμώσει το ρόλο του Εύρου ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Μετά την υπογραφή της σύμβασης τώρα, που υπεγράφει, είπαμε, χτες, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ο κ. Δημήτρης Γαλαμάτης, δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε με συνέπεια να εργαζόμαστε για την ορίμανση και υλοποίηση έργων που ενισχύουν την εθνική οικονομία, αναβαθμίζουν τις δημόσιες υποδομές και αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας ως πύλη της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Με τα έργα στους συνοριακούς σταθμούς Κήπων, Ευζώνων, τώρα και Καστανεών, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Τράκης διαμορφώνει ένα συνεκτικό πρόγραμμα παρεμβάσεων για τον εξυγχρονισμό των σημαντικότερων χερσαίων πυλών εισόδου της χώρας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της ασφάλειας, της διασυνοριακής συνδεσιμότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Το έργο αυτό συνιστά ουσιαστική αναβάθμιση των συνόρων μας και αποτελεί τμήμα της πολιτικής της κυβέρνησης για την εξωστρέφεια, την ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας. Και είναι ένα έργο στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους η κεντρική διοίκηση, η αποκεντρωμένη διοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Ένα πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, λοιπόν, όπου συνεργαζόμαστε, λέει ο κύριος Γαλαμάτης, ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης, συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά για να υλοποιήσουμε έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας για την εθνική οικονομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την ασφάλεια των συνόρων σε όφελος της κοινωνίας και της χώρας. Η σύμβαση, λοιπόν, υπεγράφει χτες, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συνιστά το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας, λένε, της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης να σχεδιάσει, να οριμάσει και να προωθήσει κρίσιμα έργα συνοριακών υποδομών, αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο του 24 και τη συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΕΣΥΠ. ΕΕΣΥΠ, είπαμε, είναι η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι για ακόμη μια φορά, καταλήγοντας στο δημοσίευμα του Πρακτορείου Ειδήσεων, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας. Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ως κύριος του έργου αναλαμβάνει την ορίμανση, τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη του έργου, ενώ η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναλαμβάνει το ρόλο του δικαιούχου και φορέα υλοποίησης. Μάλιστα, λοιπόν, άρα η αποκεντρωμένη θα αναλάβει την ορίμανση, τον συντονισμό και τη διοικητική υποστήριξη για το τελωνείο των Καστανεών. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αναλάβει το ρόλο του δικαιούχου και φορέα υλοποίησης. Από την περιφέρεια θα υλοποιηθεί το έργο, θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την εκτέλεση του μέσω του περιφερειακού προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη 21-27. Η χρηματοδότηση, να θυμίσουμε, ο προϋπολογισμός είναι 15 εκατομμύρια ευρώ για το τελωνείο, το νέο τελωνείο των Καστανεών. Για έναν μικρό βήμα που γίνεται για να έρθει πιο κοντά στην ολοκλήρωση, στην μετεγκατάσταση, στην εγκατάσταση νέου τελωνίου εκεί στην περιοχή. Τώρα, πόσα χρόνια θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού? Αρχικά είμαστε στην σύμβαση στρατηγικής σημασίας, όπως λέγεται αυτή η σύμβαση που υπεγράφει χτες. Μετά θα πρέπει, αφού έχει εξασφαλιστεί το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ, να γίνουν οι μελέτες, να γίνουν οι διαγωνισμοί, να βρεθούν οι ανάδοχοι, να γίνουν οι ενστάσεις, να ξαναβρεθούν άλλοι ανάδοχοι. Αν ξαναγίνουν και άλλες ενστάσεις, δεν ξέρω πόσες προβλέπονται, να δούμε πόσο καιρό θα πρέπει να περιμένουμε για να ολοκληρωθεί μια τυπική διοικητική διαδικασία γραφειοκρατική, προκειμένου να μπουν τα συνεργεία να ξεκινήσουν να δουλεύουν στο οικόπεδο. Ένα πρώτο βηματάκι πάντως έγινε. Το βλέπετε, αν θέλετε, και στο radioevros.gr αναλυτικότερα το θέμα. Τώρα πάμε Αλεξανδρούπολη, όπου συνεδριάζει σήμερα και εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2025 στις 8 ή 7 τώρα, που είναι η ώρα, 8, στις 8 η ώρα, το απόγευμα, το βραδάκι. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η ειδική δημόσια συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης προγραμματισμένη και με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του 25, αλλά και με την ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης για το 25. Αυτά πάνε μαζί στις πόλεις, στους Δήμους, όπου ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης υπάρχει, λειτουργεί, έτσι και στην Αλεξανδρούπολη, μαζί με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής θα παρουσιάσει και την ετήσια έκθεση του ο συμπαραστάτης του Δημότη. Αυτά όλα σήμερα στις 8 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και πριν πάμε στις διαφημίσεις για να τακτοποιηθούμε το μεταξύ και να υποδεχτούμε την κυρία Τζελαγκερέκου, που είναι ήδη εδώ κοντά μας σε αναμονή για να την ακούσουμε και να τη δούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 12 μαζί της. Τώρα εδώ οφείλω να σας πληροφορήσω, να σας ενημερώσω ότι ο Μπαρμπαμήτρος σήμερα από την προηγούμενη Τετάρτη μας είχε ενημερώσει ότι δεν θα μπορέσει να είναι κοντά μας. Σήμερα Τετάρτη στο καθιερωμένο ραντεβού μας, κάθε Τετάρτη στις 12 με τα σχόλια της εβδομάδας και το Μπαρμπαμήτρο μας, σήμερα απουσιάζει. Έχουμε όμως την Άντζελα Γκερέκου σε λίγο κοντά μας. Για να πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις, να σταθούμε λίγο περισσότερο και στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και στην αλλαγή σκυτάλης. Εφόσον χτες πλέον ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την επιλογή Πριτάνεος από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Και έτσι, όπως ανακοίνωσε το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, η εκλογική διαδικασία έγινε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΦΣ, αναδείχθηκε πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ή αλλιώς ΤΕΦΑ, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, όπως λέγεται πλέον η σχολή στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, έλαβε 10 ψήφους έναντι μίας. 11 ήταν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, 10 υπέρ της, ένα λευκό μόλις. Και έτσι η Μαρία Μιχαλοπούλου από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026 θα είναι η νέα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι 31 Αυγούστου του 2030, παραλαμβάνοντας σκητάλη από τον Φώτη Μάρη. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπεριφερειάρχες που σας είχαμε παρουσιάσει προημερών με το προτινόμενο σχέδιο της πρίτανεως, της νέας πρίτανεως της Μαρίας Μιχαλοπούλου. Οι 4 λοιπόν αντιπρίτανης θα είναι η εξής: η Μαρία Γρηγορίου είναι καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, συνεπώς από την Αλεξανδρούπολη. Ο Δημήτριος Καραμπατζάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, η πληροφορική που λειτουργεί, νομίζω, στην Ξάνθη, ή εκεί είναι μόνο το Πολυτεχνείο. Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, πάντως από τη Νέα Ορεστιάδα, ο Γιώργος Μπρούφας θα είναι νέος αντιπεριφερειάρχης, και ο Γιώργος Σιρακούλης είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής της Ξάνθης. 4 αντιπρίτανης: Μαρία Γρηγορίου, Δημήτρης Καραμπατζάκης, Γιώργος Μπρούφας και Γιώργος Σιρακούλης θα συντράβουν στο έργο για τον σχεδιασμό της επόμενης τετραετίας για την ανάπτυξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως τώρα οραματίζεται η νέα πρίτανης, η Μαρία Μιχαλοπούλου. Σημειωτέων πως για πρώτη φορά εκλέγεται γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Για πρώτη φορά, μάλιστα, προέρχεται από το ΤΕΦΑ, από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Οπότε γράφει διπλή ιστορία η κυρία Μιχαλοπούλου με την εκλογή της σε αυτήν την ανώτατη θέση, στο ανώτατο αξίωμα του Πανεπιστημιακού μας Ιδρύματος. Και κάπως έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε σε λίγο παρέα με την κυρία Γκερέκου. Κυρία Άντζελα Γκερέκου είναι κοντά μας.
3: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης.
8: Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
11: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
0: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο.

δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Έχουμε λίγη ζέστη παραπάνω, είναι αλήθεια κυρία Γκερέκου. Ήρθατε εδώ πέρα βέβαια τώρα και μας φέρατε ό,τι φέρετε ως προσωπικότητα, ως ιδιότητες πολλαπλές, ως άνθρωπος πάνω απ' όλα στην περιοχή μας και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλώς ήρθατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά μεγάλη χαρά και συγκίνηση γιατί μαζί είχαμε ξεκινήσει το Festival Λεβάντας.
0: Ναι.
1: Το Fest Λεβάντας. Ενταγμένο μέσα στις ανθισμένες διαδρομές, ένα project που είχα ξεκινήσει τότε που ήμουν πρόεδρος του ΕΟΤ και ήσασταν οι πρώτοι, το Άρωμα Εύρω, ο κύριος Μαζαράκης με όλη την ομάδα του και εσείς όλοι που το στηρίξατε, που ενταχθήκατε μέσα σε αυτή την ομπρέλα των ανθισμένων διαδρομών. Και συγκινήθηκα γιατί είδα πραγματικά πόσο πετυχημένη πορεία είχε και έχει. Και η διπλή βέβαια χαρά μου γιατί παρουσίασε και το βιβλίο μου «Γεύσεις και μνήμες» εχθές.
0: Τι ωραίο, το έχω εδώ μπροστά μου φίλες και φίλοι, για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Η κυρία Γκερέκου είναι και συγγραφέα στο τελευταίο διάστημα με «Μνήμες και γεύσεις από την Κέρκυρα», από τα παιδικά της χρόνια μέχρι τη μεγαλύτερη ηλικία, όλα τα...
1: Ναι.
0: Όσα κουβαλάτε από τα φαγητά της γεύσης.
1: Είναι οι δικές μου βιωματικές εμπειρίες, ναι, μέσα από τη φροντίδα των φαγητών της μαμάς, της γιαγιάς, τι σημαίνει γευστική μνήμη, τι σημαίνει η παράδοσή μας, η οικογενειακή μας παράδοση να καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι και να γελάμε και να μοιραζόμαστε και τις λύπες και τις χαρές. Και αυτό που τίνει λίγο να χαλαρώσει, θα ήθελα να θυμίσουμε και στα νέα παιδιά ότι όσο μακριά και να πάνε, όσο και η τεχνολογία να είναι μια πραγματικότητα και η τεχνητή νοημοσύνη και όλα αυτά, θα ήθελα να καταλάβουν ότι οι ρίζες είναι αυτές που θα τους κρατήσουν.

0: και στα πιο μακρινά τους ταξίδια. Άρα μην ξεχνάμε ότι ο πυρήνας της ελληνικής οικογένειας, της οικογένειας, ήταν πάντα η δύναμη του Έλληνα. Μην το χαλαρώσουμε πάρα πολύ αυτό. Να βρισκόμαστε όποτε μπορούμε, να τρώμε μαζί, να μαγειρεύουμε με αγάπη. Οπότε είναι σε αυτό το βιβλίο, γίνεται ένα ταξίδι γευστικής μνήμης και συναισθημάτων και φιλοδοξώ και θα χαρώ πάρα πολύ όποιος μου κάνει την τιμή να το έχει στο χέρι του και να το διαβάσει και να δει τις δικές μου μνήμες, να συνδεθεί με τις δικές του και να κάνει το δικό του ταξίδι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η σύνδεση που είπατε και χθες και στην παρουσίαση εκεί στο χώρο της, του Levanta Fest, αυτό κρατήσαμε, ότι ο καθένας έχει σίγουρα μνήμες από γεύσεις και μυρωδιές που δεν σβήνουν ποτέ. Μπορεί να σβήσουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά αυτό το είπατε και το συγκράτησα και εγώ, ότι όντως έτσι είναι. Από τα παιδικά μας χρόνια, από κάποιες σημαντικές στιγμές.
0: Δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ, μας ακολουθούν σε όλη μας τη ζωή. Εγώ το έχω ζήσει όπως και όλοι μας. Ναι. Έχουν γίνει έρευνες που έχει αποδειχθεί πραγματικά ότι η τελευταία αίσθηση του ανθρώπου που χάνεται και εν τέλει δεν χάνεται μέχρι τέλους είναι η γεύση και η όσφρηση. Και το φαγητό είναι η γεύση, όσφρηση, εικόνες βέβαια γύρω-γύρω. Ναι, οπότε. Αυτό ας το κρατήσουμε και ας το μοιραστούμε μεταξύ μας. Τι όμορφα χθες που συναντήθηκε η γαστρονομία του Εύρου, της Ορεστιάδας εδώ, με τα προϊόντα, τα κουμουκά της Κέρκυρας που είχαμε την τύχη πάντα να με συνοδεύουν τα προϊόντα του κουμουκά του Κωνσταντίνου Λάζαρη. Οπότε αυτή η σμίξη γευστικών πολιτισμών, τι όμορφο που ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Ήτανε
0: μέσα στις Λεβάντες.
1: Όλο μια μαγεία, κάθε μέρα και κάτι μαγικό εκεί στο Levanta Fest. Και χτες ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο το πρόγραμμα στο χτεσινό Levanta Fest. Πέρασε και αυτό στην ιστορία πια. Τώρα το θέμα είναι από εδώ και στο εξής, για να δούμε και πρακτικά πώς θα μπορέσει να βγει ακόμα παρά έξω, να γίνει ακόμα πιο γνωστό, να προσελκύσει ακόμα περισσότερο κόσμο και εκτός συνόρων κάποιους ακόμα περισσότερο, γιατί και φέτος είχαμε από ό,τι μάθαμε.
0: Είχαμε από Βέλγιο, είχαμε από Ρουμανία, είχαμε από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, είχαμε από Αλεξανδρούπολη.
1: Αλλά πιο κοντινά στη Θράκη σίγουρα έβλεπα και εγώ γνωστούς.
0: Ναι, ναι. Αλλά και απ' έξω. Εγώ φιλοδοξούμε και αυτό ήταν και πάντα η σκέψη μου μέσα από το project αυτό των αθισμένων διαδρομών, να εύχομαι και tour operators κάποια στιγμή και ανθρώπους όπως κάποια στιγμή νομίζω πέρυσι ήρθαν και influencers, όπου αυτό να γίνει ένα προϊόν με μια αφορμή μάλλον να σχεδιάζει κάποιος το ταξίδι του για να επισκεφτεί τον τόπο που έχει πάρα πολλά να δει και δεν είναι προβεβλημένος. Ξέρω ότι είναι παραμελημένος τόπος εδώ και αυτό εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα και προσπαθώ με τις δικές μου δυνάμεις να είμαι κοντά και να βάλω κι εγώ λίγο το μικρό αυτό λιθαράκι. Να γίνει μια αφορμή για να έρχονται αυτές τις μέρες να επισκέπτονται την περιοχή. Αλλά αυτό είναι ηρωικό που έχει γίνει μέχρι τώρα και θα σας κάνω και ένα παράπονο, γιατί εγώ μιλάω πάντοτε με την αλήθεια της ψυχής μου και πάντοτε δένομαι συναισθηματικά, ειδικά με τους ανθρώπους που δημιουργούν αυτό που από κοινού προσπαθήσαμε να κάνουμε και κυρίως το άρωμα Εύρου. Δεν βλέπω στήριξη από τόσο πολύ όσο θα έπρεπε και από την τοπική κοινωνία, κυρίως από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα έπρεπε να είναι σημαία τους αυτό το γεγονός. Θα έπρεπε να στηριχθεί όσο τίποτε άλλο. Φιλοδοξώ, έχει δεσμευτεί απέναντί μου και τότε ως πρόεδρος του ΟΟΤ, αλλά και τώρα, μέχρι χθες μιλήσαμε, δυστυχώς δεν μπορούσε να έρθει και ο κύριος
1: Αρχοντής.
0: Ο αντιπεριάρχης τουρισμού. Που είχαν προβλήματα στη Θάσο, δυστυχώς, και το καταλαβαίνω τα έκτακτα προβλήματα. Αλλά και ο κύριος Τοψίδης, ο περιφερειάρχης, έλειπταν εκτός. Όμως έχω την επανειλημμένη δέσμευση και χθες, μάλιστα, ακόμη μια φορά πολύ έντονα, ότι σύντομα στο πρόγραμμα δράσεων της περιφέρειας, που θα ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός, θα ενταχθεί όπως έχουν υποσχεθεί και θα το αγκαλιάσει η περιφέρεια, θα το χρηματοδοτεί, θα το επικοινωνεί και όλοι από δίπλα εμείς θα το στηρίζουμε τις δυνάμεις μας. Αυτό θα είναι η μεγάλη διαφορά που επιτέλους δεν μπορεί μια ομάδα ανθρώπων τόσο δυναμικών, ο Άρωμα Εύρου μιλάω, ο Χρήστος, ο Βασίλης, ο Μαζαράκης, ο Χρήστος και η ομάδα όλων των παιδιών, συγκινητική η βοήθειά τους, πόσο πια να στηρίζεται από μια ιδιωτική πρωτοβουλία και να αγνοείται από την τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα, ελπίζω, πιστεύω ότι αυτός ο λόγος και οι δέσμοι θα γίνει πραγματικότητα και του χρόνου να έχουμε την υγεία μας, θα δούμε μια έτσι ανάπτυξη ακόμα μεγαλύτερη.
1: Χαίρομαι που το λέτε δημόσια και καταγράφετε αυτό τώρα, να το έχουμε, να το παίζουμε λούπα όταν χρειάζεται να το υπενθυμίζουμε στους αρμόδιους που αναφερθήκατε.
0: Εγώ θα
1: σε
0: ήθελα
1: αυτούς,
0: και
1: γιατί
0: ο
1: είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου. Ναι, εκεί
0: θα ήθελα και ο Δήμος να είναι κοντά. Ήταν βέβαια η αντιδήμαρχος χθες τουρισμού και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Mm-hmm. Εξαιρετικά άτομα, μιλήσαμε και
1: τουρισμού δεν ήταν. Πολιτισμού ήταν. Απλά το σημειώνω γιατί υπάρχει άλλος αντιδήμαρχος τουρισμού.
0: Ναι, ήταν γυναίκα.
1: Η κυρία Μπραϊκούδη ήταν εκεί.
0: Και ήταν φυσικά, εκπροσωπήθηκε.
1: Ήταν
0: ο
1: αντιδήμαρχος οικονομικών, για τους είδαμε, ξέρετε. Ήταν η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν και αντιδήμαρχος Τριγώνου, Κυπρίνου και Καθαριώτας και Πρασίνου.
0: Ωραία, να τα λέμε αυτά.
1: Να τα λέω για αυτούς που ήταν εκεί.
0: Γιατί αυτοί ήταν.
1: Την πρώτη μέρα ήταν και ο δήμαρχος με τη σύζυγό του, τους είδα επίσης.
0: Ναι, μακάρι να τους έβλεπα και χθες, αλλά δεν μπορούσαν. Στις υποχρεώσεις δεν μπορούσαν. Όμως, ξέρετε, θέλουμε και πρακτική, ρεαλιστική βοήθεια και στήριξη.
1: Αυτό, ναι.
0: Και κυρίως να προβληθεί έντονα, ώστε να μαθευτεί παντού και από εδώ ότι γίνεται. Νομίζω πια ότι αυτή η τροχιά τώρα της επιτυχίας, εφόσον αναλυφθεί και αυτή η ευθύνη από την περιφέρεια, όλοι μαζί του χώρου να είμαστε καλά, θα δούμε μια μεγαλύτερη ακόμη ανάπτυξη και εμβέλεια.
1: Ούσα και πολιτικός, επειδή έχετε περάσει από πολλές θέσεις, πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό, στο ότι δεν έχει γίνει κατανοητό πόσο πρέπει να στηριχθεί μια τέτοια δράση αγροτουρισμού?
0: Τι να σας πω, επειδή τα έχω ζήσει πάρα πολλά στην πολιτική μου
1: καριέρα. Τι εγκυλώσεις είναι αυτές που κρατούν κάποιους μακριά από τέτοια σημαντικά γεγονότα?
0: Νομίζω ο κόσμος έχει λίγο αδρανήσει, δεν αντιδρά. Δεν σηκώνεται εύκολα από την καρέκλα του, από το σπίτι του, από το καφενείο.
1: Αυτό αφορά τον κοινό που λέμε έτσι.
0: Όσο αφορά το άλλο, ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μια υγιή συνεργασία και συντονισμός του όλοι μαζί. Αν δεν υπάρξει μια κοινή προσπάθεια και το μαζί δεν γίνει αυτή η συγκολητική ουσία που να συνδέει αυτούς που δημιουργούν με τοπική αυτοδιοίκηση, με φορείς, με συλλόγους, με όλα αυτά, δεν θα μπορέσουμε το αποτέλεσμα να είναι αντάξιο του προϊόντος που δημιουργούμε. Ναι. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να καλλιεργηθεί περισσότερο η συνεργασία, ο συντονισμός και η συνέπεια. Αυτά τα τρία σίγμα είναι νομίζω που έχουν ατροφήσει, ατροφούν και γι' αυτό δεν γίνονται αυτά που
1: κυρία
0: θα θέλαμε να γίνονται.
1: Συνεργασία, συντονισμός και συνέπεια, σας θυμάμαι από την πρώτη χρονιά που είχατε έρθει να το στηρίξετε αυτό.
0: Θυμάστε.
1: Να το λέτε και να το ζητάτε από όλους όσοι έρχονταν να σας πλησιάσουν και να γνωριστούν μαζί σας, οι τοπικοί παράγοντες, και τους λέγατε: εκμεταλλευτείτε με, είμαι πρόεδρος του ΕΟ τώρα, κάντε μου προτάσεις, έχουμε εργαλεία και έχω τη θέληση πάνω απ' όλα να συνεργαστώ. Ναι. Να σας ρωτήσω λοιπόν,
0: δεν
1: από τότε.
0: Ποτέ. Δεν ήρθαν ποτέ. Μάλιστα. Πέρα από την ομάδα αυτή που συνεργαζόμαστε και πλέον υπάρχει και μια ανθρώπινη σχέση, μια φιλία, είναι εξαίρετοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και όλοι όσοι στηρίζονται αυτή την προσπάθεια. Δυστυχώς ούτε από το Δήμο ήρθαν ποτέ, ούτε άλλοι άνθρωποι ήρθαν ποτέ. Δεν θέλω να βγάλω αυτή τη στιγμή πικρή. Απλά θέλω να πω γιατί χάνουμε ευκαιρίες. Όταν έρχεται κάποιος και λέει: έχω τα εργαλεία εδώ.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσω πραγματικά μαζί σας να φτιάξω μια στρατηγική προβολής και επικοινωνίας και να δούμε τι λείπει και τι χρειαζόμαστε. Είμαι εδώ. Ελάτε να το δημιουργήσουμε μαζί και εγώ να στηρίξω ως ελληνικός οργανισμός τουρισμού από τη θέση μου με όλες μου τις δυνάμεις.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά δεν το είδα αυτό να γίνεται. Εντάξει, ελπίζω να αλλάξουμε λίγο τα πράγματα. Πάντα υπάρχει τρόπος να διορθώσουμε και να καταλάβουμε και από τα λάθη μας να μαθαίνουμε.
1: Πάντως, εσείς είστε συνεπείς στο να παρουσιάζετε ό,τι δράση βλέπετε ότι αξίζει να παρουσιαστεί στα μέσα σας. Βλέπω ότι και εσείς ως influencer λειτουργείτε τρόπον δυνάμει. Σας ακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος. Και από το τελευταίο διάστημα, πόσα βίντεο και φωτογραφίες δεν έχετε παρουσιάσει από το Levanta Fest, και αν δεν το έχετε κάνει ακόμα πιο γνωστό? Και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών, όχι μόνο τώρα που ήρθατε εδώ, κάθε φορά αναφέρεστε.
0: Κοιτάξτε, εγώ ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα και όπως είπατε, όπου βλέπω μια προσπάθεια που είναι για την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, μάλιστα ειδικά έχουμε μεγάλη ευαισθησία σε περιοχές που δεν είναι ανεπτυγμένες και φωνάζω με όλη μου τη δύναμη ότι η Ελλάδα και η τουριστική Ελλάδα δεν είναι μόνο τα διάσημα νησιά μας. Έχω κατάγομαι από ένα πολύ διάσημο
1: καλά,
0: νησί.
1: Ναι. Κέρκυρα.
0: Κέρκυρα. Έχει το δικό του δρόμο, πρωτοστάτη στον τουρισμό. Η Μύκονο, η Σαντορίνη, όλα αυτά, η Πάρος, τα λοιπά. Είναι πολλές περιοχές που είναι πολύ διάσημες και τις ξέρουμε. Αυτές προχωράνε. Ας διορθώσουμε
1: αυτόματα
0: κάποια πράγματα και εκεί. Όμως υπάρχει μια άλλη Ελλάδα που είναι τόσο όμορφη. Αυτή η παραμελημένη Ελλάδα, η μυστική Ελλάδα. Εκεί που υπάρχουν οι ομορφιές του slow tourism, που μπορεί κανείς να κάνει διακοπές με ήπιας μορφής τουρισμό, κοντά στη φύση, αγροτουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό. Εδώ η περιοχή σας έχει δύο όψεις. Από τη μία βλέπεις τον απίστευτο πλούτο και από την άλλη βλέπεις τη σιγή. Ναι, από την άλλη, βλέπεις και... δηλαδή ότι δεν αναδεικνύονται και δεν αξιοποιούνται όλα αυτά. Δεν υπάρχει μια τουριστική κίνηση, πολιτιστική, εγώ θα έλεγα περισσότερο, και κίνηση φύσης και γης σαν τουριστική κίνηση. Δεν θέλετε τα μεγαθύρια εδώ, δεν θέλετε τα τεράστια ξενοδοχεία.
1: Με τις δυνάμεις μας, ό,τι μπορούμε και προσπαθούμε, θέλετε... με την ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως λέγατε και πριν. Αυτό που λέω... το θέατρο, να με το θέατρο, τον αγροτουρισμό.
0: Καταρχήν, να πω κάτι για αυτό που κάνετε, την προσπάθειά σας. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που κάνετε στο Διόνυσο. Είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Κοιτάξτε, σε μια περιοχή όπως αυτή εδώ, να υπάρχει ένας πυρήνας πολιτισμού που να παράγει συνεχώς με την προσπάθεια θελοντών και ανθρώπων σαν και εσάς. Θα έπρεπε αυτό να γίνει και πόλος έλξης από όλη την Ελλάδα και να έρχονται εδώ να παρακολουθούν. Έτσι είναι η ανταλλαγή πολιτιστικών αγαθών και όχι μόνο πολιτιστικών και προϊόντων μιας περιοχής με την άλλη. Εγώ σε αυτή την Ελλάδα πιστεύω πια. Ναι. Στην περιφέρεια, στην Ελλάδα της περιφέρειας, στην Ελλάδα των χωριών, των απομακρυσμένων. Λυπάμαι τόσο πολύ που άκουσα που εδώ στο χωριό αυτό που... που είναι
1: στο Βάλτο, που γίνεται το Λιβάντα Φέστ.
0: Όχι, το Βάλτο, το άλλο χωριό.
1: Στο φυλάκιο νέα... δίπλα, νέα... που είναι το... ποιον, Νέα Βίσα.
0: Νέα Βίσα.
1: Ναι.
0: Άκουσα ότι ένα χωριό κεφαλοχώρι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάποτε, του τεράστιου επιστήμονα μαθηματικού, της εικόνης του Καθαραθοδωρή, μου είπαν ότι από το 2022 δεν υπάρχει ούτε μία γέννηση.
1: Μια ούτε μία γέννηση. Είναι θλιβερά, απογοητευτικά.
0: Βλέπω μία Ελλάδα, λοιπόν, που ερημώνει. Και πρέπει όλοι μαζί με τις δυνάμεις μας και με κάθε αφορμή που έχουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε ζωντανοί και το παλεύουμε. Να δημιουργηθούν κίνητρα με την κεντρική βέβαια πολιτεία, για να τα πούμε και αυτά. Ναι. Ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να δώσουν κίνητρα. Πώς θα μείνουν τα νέα παιδιά στον
1: τόπο? Έχουμε
0: τόπος.
1: Προγράμματα με την κατάσταση, έχουμε το Εύρος Μετά, έχουμε ολιστική ανάπτυξη που έρχεται, έχουμε διακομματική επιτροπή που έβγαλε πορίσματα για μας, για τη Θράκη μας, κυρία Γκερέκου. Και αν δεν ακούσαμε λόγια, δεσμεύσεις, υποσχέσεις.
0: Θέλω να δω
1: και
0: μετρήσιμα αποτελέσματα. Έχετε.
1: Έλατε. Και εμείς αυτά περιμένουμε να δούμε.
0: Εγώ, ας πούμε, σε ένα χρόνο θα έλεγα: ελάτε να δούμε αυτά που έχουμε υποσχεθεί όλοι. Σε ένα χρόνο, τι έχουμε καταγράψει ως μετρήσιμα αποτελέσματα, τι έχει γίνει και τι στόχους βάζουμε για τον επόμενο χρόνο. Εγώ έτσι έχω μάθει να λειτουργώ στην πολιτική μου διαδικασία. Δεν έχω αλλάξει θέση από αυτό που σας λέω. Μια Ελλάδα ανεπτυγμένη ισομερώς.
1: Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, μιας και φτάσαμε σε αυτό. Μου έρχεται αυθόρμητα η ερώτηση, αν η πολιτική σας σταδιοδρομία σταμάτησε εδώ ή αν έχετε κάποιους σκοπούς αργότερα.
0: Αυτή τη στιγμή έχω βάλει φουλ τις μηχανές μου να προσφέρω όσο μπορώ με τη γνώση που έχω κτλ. Και να συνεργάζομαι και με ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή είμαι σύμβουλος, στρατηγικός σύμβουλος και έχω τη μεγάλη χαρά ότι στην πολιτική και στον δημόσιο τομέα προσπάθησα να φέρω για την Ελλάδα, στον τουρισμό και στον πολιτισμό, σε μια πολύ μικρότερη κλίμακα, αλλά ωστόσο μεγάλη, στην Ορεστιάδα, στην παραλία Οφρινίου,
1: ναι, ναι,
0: μεταξύ Σερών και Καβάλας, όπως ξέρετε, κοντά στην Αμφίπολη. Εκεί ο Όμιλος Κουρτίδης, που μου ζήτησε συνεργασία και με πολύ χαρούμενη την αποδέχτηκα, αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα μεγάλο αφήγημα και ένας νέος τουριστικός προορισμός με τα χαρακτηριστικά που σας είπα, που λέγεται Αλεξάνδρου Χώρα. Στηρίζεται πάνω στο αφήγημα του Αλέξανδρου και των στρατιωτών του που κατασκήνωναν εκεί πριν φύγουν για τις εκστρατείες, και σε όλο αυτό το αφήγημα θα γίνει ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός ήπιος, με αγάπη στη φύση, στα τοπικά προϊόντα, στο wellness, σε αυτό που λέω εγώ και έχω δημιουργήσει τώρα, για να σας δώσω και μια απάντηση, ότι προτιμώ αυτή τη στιγμή να δουλεύω και με υγιή ιδιωτικό τομέα για να μπορεί να γίνονται πράξη αυτά που λέμε, αλλά και με ένα φορέα πολιτισμού και τουρισμού που έχω διαμορφώσει, που το όνομά του είναι Ελλάδα, η χώρα της ίασης, η χώρα της ευζωίας. Greece, the land of healing, η Ελλάδα της ευζωής. Δηλαδή πώς το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή θα έρθουν πάλι σε μια αρμονία μέσα από όλα αυτά που προσφέρει η χώρα μας από τους αρκετά τους χρόνους μέχρι σήμερα. Αξιοποιώντας την τεχνολογία, αξιοποιώντας το σύγχρονο τρόπο ζωής. Αυτό είναι το δικό μου όραμα. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Θεός τι θα φέρει και πώς θα συναντηθούν πράγματα, δεν ξέρουμε.
1: Ναι, αλλά παράγετε, συνεχίζετε, δημιουργείτε, είστε παρούσα και μάλιστα με πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως καταλαβαίνουμε, ασχέτως αν είστε στα πολιτικά πράγματα ή όχι. Αυτή η θέση που εκφράζεται τώρα από την ιδιότητα που έχετε και με αυτά που συνεργάζεστε, με τις συνεργασίες που έχετε, παράγουν έργο και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Θα συνεχίσω να το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις.
1: Όπως παράγεται έργο και υποκριτικό, έτσι, με το... δεν έχει σταματήσει
0: αυτό,
1: ποτέ. Παραμένετε
0: αυτό.
1: Μια αγαπημένη δημοφιλής ηθοποιός. Πολλοί σας αναγνωρίζουν και περπατώντας στον δρόμο, φαντάζομαι τώρα εδώ θα έχετε θαυμάστριες, θαυμαστές. Ε.
0: Είναι χαρά μου όταν συναντάω όλους αυτούς.
1: Βλέπω και τα μηνύματα που έρχονται από ακροατές τώρα. Ένα πολύ πιο προσωπικό, δεν ξέρω, χαιρετισμού στον αδερφό της κυρίας Γερέκου που έκανε θητεία στην πολεμική αεροπορία στην Αλεξανδρούπολη, ένας φίλος ακροατής.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ο Αλέξανδρος.
1: Ναι. Να, έχετε κι άλλες.
0: Τι ωραία, μ' αρέσει.
1: Και άλλα πράγματα που μας συνδέουν με τον τόπο.
0: Ωραία αυτή έτσι, η ανθρώπινη επαφή. Ναι. Πόσο τυχαίρομαι και θα συνεχίσω να το κάνω όσο μπορώ. Mm-hmm. Μου αρέσουν οι απλοί άνθρωποι πάρα πολύ. Μου αρέσει ο τρόπος των απλών καθημερινών στιγμών και αυτός ο τόπος σας εδώ γύρω-γύρω. Πόσες μπορεί τέτοιες στιγμές να παράξει για σας και για τους επισκέπτες. Θέλει δουλειά, ναι, θέλει δουλειά. Ναι. Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο. Δεν είναι ακατόρθωτο όμως.
1: Πάθος θέλει. Ένα τέτοιο πάθος που διακρίνουμε ότι σας διακατέχει, κυρία Γερέκου.
0: Το σουφλί πιο πάνω, το διδημότυχο, τόσα άλλα μέρη εδώ γύρω-γύρω. Δεν ενεργούμε ως ένας μοναχικός πυρήνας, κάπου ας πούμε η Οριστιάδα, η πόλη της και τελείωσε. Mm-hmm. Δείτε το σε ένα μεγάλο δίκτυο που απλώνεται και μπορεί να γίνουν συνεργασίες και μπορεί ένας επισκέπτης να πάει σε πολλές πόλεις συγχρόνως την ίδια μέρα ή χωριά mm-hmm. και να δημιουργηθεί μια πρόταση πολύ πιο ολοκληρωμένη. Χρειάζονται υποδομές, χρειάζονται κάποια ξενοδοχεία μικρή κλίμακα. Και νέα που να πρέπει να δημιουργηθούν. Χρειάζεται αγροτουριστικός τουρισμός ναι. που σήμερα θα πάμε να επισκεφτούμε τη φάρμα, θέλω να σας πω.
1: Θα πάτε πεντάλοφο. Επειδή μιλάμε για αγροτουρισμό, δεν έχει καταλάβει κανείς κάποιοι πιθανόν την έννοια και την αξία αυτού. Και σε αυτό στεκόμαστε, γιατί το Levanta Fest είναι καθαρά προϊόν αγροτουρισμού. Τα περιλαμβάνει όλα, έχει και πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις σαφώς μέσα, αλλά είναι μια αγροτουριστική δράση καθεαυτό. Ναι.
0: Ο πολιτισμός εντάσσεται στον αγροτουρισμό. Βέβαια.
1: Είναι ένας συνδυασμός που περιγράψατε και πριν, ο οποίος φέρνοντας κάποιους να παρακολουθήσουν το Levanta Fest, θα πάνε να δουν και το Μουσείο Καραθεοδωρής στη Νέα Βίσα. Θα γνωρίσουν και την νεότερη πόλη της Ελλάδας στη Νέα Ορεστιάδα. Θα πάνε και στο, όπως είπατε, θα πάτε τώρα στο Αγροτουρισμό.
0: Υπάρχει και ένα νέο μουσείο που θα γίνει τώρα και μάλιστα θα περάσουμε και από εκεί. Έχουν ανακαλυφθεί κάποια ρωμαϊκά.
1: Στο Ξεπάρα, στην μικρή Ξεπάρα. Θα πάτε και εκεί. Θα τα γυρίσετε όλα. Σήμερα έχετε
0: τούρ. Φεύγουμε το βράδυ, θα πάω.
1: Πολύ ωραία. Εκείνο διαμορφώνεται, σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Θα γίνει ένας επισκέψιμος χώρος. Θέλουμε να πιστεύουμε. Η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μεντώνη, το έχει πάρει προσωπικά και λέει θα κάνει μια μικρή βεργίνα εδώ. Και μακάρι να γίνει αυτό.
0: Και καταλαβαίνετε πώς θα διαμορφωθούν και άλλα θέματα εδώ στην περιοχή σας.
1: Κυρία Γερέκου, θερμά να σας ευχαριστήσω, να σας αποδεσμεύσω να συνεχίσετε το πλούσιο πρόγραμμα, όπως φαίνεται, τουρισμού, πολιτισμού, αγροτουρισμού στην περιοχή, για να γνωρίσετε και άλλες ομορφιές του τόπου μας.
0: Εγώ, αν με επιτρέψετε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να σας πω ότι σας συμπαθώ και σας εκτιμώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ και εδώ το χώρο που με φιλοξενείτε και τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Είναι προσπάθεια ομαδική και αυτή. Να συνεχίσετε με το Διόνυσο, να συνεχίσετε με την αγάπη σας για τον πολιτισμό και θέλω να πω στους νέους ανθρώπους που αυτό είναι που αγγίζει την ψυχή μου περισσότερο, που τους έχουμε, εμείς τους έχουμε φορτώσει με μία κληρονομιά που τους κάνει να έχουν χάσει λίγο την ελπίδα τους. Αναζητούν τις τύχες τους οπουδήποτε αλλού, φεύγουν από τον τόπο τους, δεν έχουν κίνητρα να μείνουν. Θέλω να τους πω ότι δεν χάνουμε το κουράγιο μας και τη δύναμή μας. Χρωστάει πολλά και εκάστοτε κυβέρνηση κεντρικά, χρωστάμε πολλά όλοι μας και η τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι μας. Ας συνεννοηθούμε λίγο μαζί ότι ένας κοινός σκοπός είναι να κρατήσουμε τα παιδιά μας στους τόπους τους και να παράξουμε πολιτισμό και οικονομία, άρα να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο λίγο. Μπορούμε πάρα πολύ ωραία να το κάνουμε όπως το κάνει η Αυστρία, η Ιταλία, η Γαλλία, δείτε το σκάνει, τι συμβαίνει κτλ. Και ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια οικονομία τοπική που να βιοπορίζονται όταν ζουν στον τόπο τους. Αυτό είναι το δικό μου όραμα και πιστεύω ότι μέχρι ο Θεός μου δίνει δύναμη θα εργάζομαι πάνω σε αυτό, να αναπτυχθεί η περιφέρειά μας και να αναζωογονηθούν ξανά οι περιοχές μας.
1: Με αυτό το μήνυμα, απάβγασμα μιας πορείας πολύ σημαντικής, η οποία συνεχίζεται από την κυρία Γερέκου, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
3: Φτάσαμε 17 λεπτά πριν τη μία, φίλες και φίλοι. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή μας εκπομπή και το σημερινό μας Ευροσκόπιο. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θέλω να πιστεύω σας ενδιαφέρει και εσάς, σας άρεσε. Από τα μηνύματα, τα σχόλια, τη συμμετοχή, από ό,τι είδα, ναι, συμπεραίνω πως σας άρεσε. Και εμείς το χαρήκαμε ιδιαίτερα. Η Άντζελα Κυρέκου ήταν εδώ κοντά μας και δεν το συνηθίζεις αυτό, να συνομιλήσεις με τέτοιους ανθρώπους. Ήταν ένα ωραίο διάλειμμα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε καθημερινά από την τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Βεβαίως έδωσε και τα μηνύματά της, τα σαφέστατα, απευθύνθηκε εκεί που πρέπει. Το θέμα είναι να πιάσουν και τόπο από αυτούς που πρέπει. Είδομεν. Προς το παρόν, για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, έχουμε σε εκκρεμότητα την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για τις εκλογές που έγιναν την Κυριακή και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε τα αποτελέσματα για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεκτικής Επιτροπής αλλά και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ολοκληρώθηκαν, διεξήχθησαν οι εκλογές και στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Μια εκλογική διαδικασία που έγινε με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία, να θυμίσω. Καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών σε αυτές τις εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι η είδηση σε σχέση με τα αποτελέσματα, που μάλλον για κάποιους ήταν αναμενόμενα, για κάποιους ίσως όχι, κάποιους μπορεί να στεναχώρησαν. Όπως και να έχει όμως, ότι πολλοί γιατροί, το 85% των γιατρών του Εύρου, συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία, κάτι λέει. Ιδιαίτερα αυξημένη λοιπόν ήταν η προσέλευση των μελών, το λέει και η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, το αναγράφει στην ανακοίνωση στο δελτίο τύπου που εξέδωσε και απέστειλε στα μέσα. Επιβεβαιώνει αυτή η αυξημένη προσέλευση το έντονο ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου για τα συλλογικά του όργανα και την ενεργό συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και απρόσκοπτα, με πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας. Ο Ιατρικός Σύλλογος, καταλήγοντας, ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και εύχεται καλή και δημιουργική θητεία σε όλους τους εκλεγέντες. Συνολικά τώρα, όσον αφορά στο αποτέλεσμα, ψήφισαν από τους 963 εγγεγραμμένους 810 γιατροί του Εύρου. 4 λευκά μόλις εντοπίστηκαν στην ψηφιακή κάλπη, κανένα άκυρο, τα έγκυρα ήταν 806. Και με μεγάλη πλειοψηφία αναδείχθηκε πρώτη δύναμη η παράταξη, ή αλλιώς παράταξη δεν λέγεται μάλλον, ναι, Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση. Έλαβε 485 ψήφους, ισχυρό ποσοστό 60,17%. Έναντι της παράταξης Όλοι Μαζί. Να πω και τους επικεφαλείς, ο Χατζηπαπάς Χρήστος, ο νυν πρόεδρος επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ενωτικής Ιατρικής Κίνησης με το 60,17%, ο Νίκος Πανταζής επικεφαλής της παράταξης Όλοι Μαζί με το 35,86% να πετυχαίνει προχθές τις εκλογές, 289 ψήφους συνολικά, αλλά είχαμε και την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, την ΔΙΠΑΚ, του Σάββα Δευτερέου, με 32 μόλις ψήφους, 3,97%. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα της αναμέτρησης των τριών παρατάξεων για τον Ιατρικό Σύλλογο του Εύρου. Έχουμε δημοσιοποιήσει αναλυτικά και τη σταυροδοσία για να δείτε και πόσες ψήφους έλαβε ο κάθε γιατρός που έθεσε αυτόν ως υποψήφιο στις εκλογικές διαδικασίες στο radioevros.gr αναλυτικά.

Και από το αστυνομικό δελτίο έχουμε θέματα, περιστατικά που καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές και ενημερωνόμαστε για αυτά, φίλες και φίλοι. Σύλληψη διακινητή από τα γνωστά της καθημερινότητας, της ρουτίνας των αστυνομικών. Είχαμε άλλη μία εχθές το πρωί σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αναφέρει η ανακοίνωση. Η αστυνομική του τμήματος συνοριακής φύλαξης Σουφλίου από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολη συνέλαβαν έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 3 άτομα. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Το μουσικό σχολείο, μουσικό γυμνάσιο και λύκειο στη συνέχεια Ορεστιάδας συνεχίζει να μας ενδιαφέρει ως θέμα, διότι ενδιαφέρει πολλούς γονείς, πολλά παιδιά που έχουν μία κλίση, μία έφεση προς την μουσική, που αγαπούν κάποιο μουσικό όργανο, που θέλουν να το σπουδάσουν, να το εξελίξουν, να γίνουν και επαγγελματίες πιθανόν στη συνέχεια της ζωής τους. Μουσικό σχολείο λοιπόν ιδρύθηκε επίσημα πλέον, είναι δεδομένο, δεν είναι θα, δεν είναι λόγια, ιδρύθηκε στη Νέα Ορεστιάδα και το Σεπτέμβριο ξεκινάει τη λειτουργία του. Και με αφορμή την ίδρυση αυτή, αφού δημοσιεύτηκε και στο ΦΕΚ, τώρα η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, η κυρία Πλακωτή, πήρε την πρωτοβουλία να έρθει στη Νέα Ορεστιάδα να ενημερώσει γονείς και παιδιά, μαθητές της 6ης Δημοτικού μέχρι πρότινος, που τώρα θα φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου, για το τι σημαίνει μουσικό σχολείο, τι γνώσεις, τι εφόδια δίνει στα παιδιά, τι προοπτικές ανοίγονται, πώς λειτουργεί στην καθημερινότητα, ποια είναι τα κριτήρια για τις εγγραφές, ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται, πώς γίνονται οι εγγραφές, πότε γίνονται, με ποιο τρόπο πόσα παιδιά θα φοιτήσουν στην πρώτη τάξη, πρώτη γυμνασίου το Σεπτέμβριο. Όλα τα ερωτήματα των γονιών και των παιδιών θα απαντηθούν σε εκδήλωση που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου σε 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Νέας Ορεστιάδας. Βεβαίως εδώ να πούμε ότι στη συνέντευξή μας με την κυρία Πλακωτή το αποκάλυψε αυτό, την πρόθεσή της να συνεννοηθεί με το Δήμο Ορεστιάδας προκειμένου να γίνει αυτή η εκδήλωση. Μας έδωσε και αρκετές από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που της θέσαμε για όλα αυτά, που αναλυτικότερα θα τα συζητήσει επί τόπου και με τους γονείς και τα παιδιά. Οπότε μπορείτε να δείτε και στο radioevros.gr και στο κανάλι μας στο YouTube τη συνέντευξή μας με την κυρία Πλακωτή. Αμέσως μετά την γνωστοποίηση της είδησης ότι το μουσικό σχολείο Ορεστιάδας πλέον έχει ιδρυθεί επισήμως με υπογραφές υπουργικές και με δημοσίευση στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης. Τώρα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση από το Δήμο Ορεστιάδας, ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Παιδείας ενημερώνουν τους γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών της 6ης Δημοτικού ότι μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, το οποίο θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 2026-2027, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για την παρουσίαση της νέας σχολικής μονάδας και την παροχή σχετικών πληροφοριών τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, ώρα 6 το απόγευμα, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί παρουσία της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύρου, Ελένης Πλακωτή, η οποία θα ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για τη λειτουργία, το πρόγραμμα σπουδών και τη διαδικασία φοίτησης στο νέο μουσικό γυμνάσιο. Καλούνται λοιπόν οι γονείς και οι κηδεμόνες που ενδιαφέρονται για τη φοίτηση των παιδιών τους στην πρώτη γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2026-2027 να παραστούν στην ενημερωτική εκδήλωση. Η παρουσία και η συμμετοχή σας θα συμβάλλουν στην καλύτερη ενημέρωση και στην επιτυχή έναρξη λειτουργίας του νέου σημαντικού εκπαιδευτικού θεσμού για την περιοχή μας, καταλήγει ανακοίνωση από το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Ορεστιάδας.

Θα αναγκαστώ να διακόψω τον αείμνηστο Παύλο Φίσα με το πολύ ωραίο αυτό τραγούδι, το «Να γελάς», για να ολοκληρώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση και τη σημερινή, φίλες και φίλοι, γιατί φτάνουμε στο, οδεύουμε στο φινάλε. Λίγα μόλις λεπτά απομένουν μέχρι να σας αποχαιρετήσουμε, πριν η ώρα δείξει μία και πριν προχωρήσουμε και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας σήμερα, με τη Σταυρούλα και Λαδαράκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων να σας ενημερώσω. Μας έλειψε αυτές τις ημέρες. Εντάξει, προσπάθησα να αναπληρώσω το κενό. Από σήμερα όμως ξανά κοντά μας, στις 2 και στις 5.30. Με τα κεντρικά δελτία ειδήσεων του σταθμού στο πρόγραμμα στη συνέχεια, αλλά και τις ειδήσεις σε τίτλους κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 να θυμίσω, και 8 με 10 το Εύηχο Μουσικοδρόμιο να θυμίσω ότι η μουσική μας ενημέρωση με το Χάρη Καταρίδη το βράδυ, και το 24ωρο πρόγραμμα του Ράδιο Εύρος που δεν σταματά ποτέ. Βεβαίως και η ειδησιογραφία δεν σταματά ποτέ. Στο radioevros.gr διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, και εμείς ξανανταμώνουμε ραδιοφωνικά πια αύριο στις 10, όπως κάθε μέρα 10 με 1 στο τρίωρο ευρωσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω ότι προηγείται η πρωινή περιπολία 7 με 10 με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη. Τώρα, γιατί μεσημέριασε και πρέπει να φροντίσουμε και τα γεύματα της ημέρας, να μην μαγειρέψουμε και σήμερα καμιά κερκυραϊκή συνταγή άραγε από το βιβλίο της Άντζελας Γερέκουμπα, που να προλάβουμε τώρα. Θα το βάλουμε στο πρόγραμμα τις επόμενες μέρες τώρα. Έχουμε χαγιάτικες σήμερα να μας μαγειρεύει όπως κάθε μέρα. Αυτό είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα, με το λαχταριστό χαγιάτι να μας το φέρνει και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Ή πάμε εκεί, Κωνσταντινουπόλεως 179, στο χώρο του, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Είναι η κουζίνα της πόλης. Με στίξ κοτόπουλου, τραγανά, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα, βλέπω στο σημερινό μενού από το χαγιάτι μας, μέχρι η Μάμπα Ιλντίνα. Απολαύσετε μελιτζάνες με μπόλικο, κρεμμυδάκι και πιπεριές. Και σκορδάκι, παρακαλώ, στο Ιμάμ Παλτί. Όχι μόνο κρεμμυδάκι, το ξέρουμε. Και κοτόπουλο φιλέτο σχάρας έχει, και κοτόπουλο αλλά κρέμ με φρέσκο μανιτάρι έχει. Το κοτόπουλο και σε μπουτάκι φιλέτο με βουτυρά, το ρύζι φούρνου έχει. Καλά, το κοτόπουλο είπαμε σε όλες του τις μορφές μαγειρεμένο στο χαγιάτι κάθε μέρα, όπως και σήμερα. Σικοτάκι μοσχαρινό, μοσχαρίσιο λεμονάτο. Με ριζάκι πάει υπέροχα αυτό. Και με ένα ωραίο παραδοσιακό παχύ γιορτάκι, έτσι με την πετσούλα του. Τέλειο. Ή μια γκουροντομάτα, ας πούμε, που είναι και της εποχής τώρα. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και σάλτσα αυγολέμονο, επίσης ωραιότατη πρόταση. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας με μυρωδάτη, σάλτσα, χαγιάτι. Τι μας κάνεις πάλι, τι, να μην ξέρουμε τι να πρωτοδιαλέξουμε. Κανελόνια να πάρω, μουσακά να πάρω, παστίτσιο, τι να φάω σήμερα. Γεμιστά αρακάνα και το λαδερό που χρειαζόμαστε το έχουμε στο χαγιάτι μας. Αρακάς λαδερός με πατατούλες και κρεατόσουπα βραστό με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες και καρότα, και ρεβίθια σε σούπα, αν θέλετε, ή φασολάδα, να και τα όσπρια μας. Και άλλες πολλές προτάσεις, τώρα τι να σας λέμε. Είναι όλα εκεί στο χαγιάτι κάθε μέρα, στην Κωνσταντινούπολη 179, στο 2552022525, για να έρθουν στο χώρο μας. Ευχαριστούμε, χαγιάτι. Ευχαριστούμε το Top Charm. Κέντρο, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο πια, για να καλύψει ανάγκες υγεία, ομορφιά για χέρια και πόδια και τα άνω και τα κάτω άκρα μας σε όλο το Βόρειο Εύρο. 2552025331 το ραντεβού μας για τη Νέα Ορεστιάδα. 2553-02-02-02 για το τμήμα ποδολογίας του Top Charm στο Διδημότυχο. Το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές ξεκίνησε το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, αλλά ξεκίνησαν και οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Γιατί αν το διάβασμα καταλήγει καθημερινά σε γκρίνια για τα παιδιά μας και απογοήτευση, τότε ίσως δεν χρειάζονται περισσότερη πίεση. Τι, ίσως σίγουρα χρειάζονται απλά το σωστό τρόπο. Και ο σωστός τρόπος είναι στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα, που βοηθάει τα παιδιά μας να αποκτήσουν κίνητρο, να οργανωθούν, να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να βλέπουν τη μάθηση πιο θετικά και να αξιοποιήσουν και τις δυνατότητές τους προσωπικά, το καθένα ξεχωριστά. Γιατί κάθε παιδί μπορεί να πετύχει όταν νιώθει ότι το υποστηρίζουν. Στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, αυτά και άλλα περισσότερα στο 2552301494 στη Νέα Ορεστιάδα. Το κατάστημα Κεραμιτσής ευχαριστούμε επίσης για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα είναι εκεί. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, όλα τα απαραίτητα για τα σπορ που αγαπάμε είναι στο κατάστημα Κεραμιτσής. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198, και keramitsis.gr διαδικτυακά, το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από μακριά, από απόσταση, το e-shop του. Τώρα οι αποστάσεις εκμηδενίζονται με το Δημοτίκαλη. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις ξέρουμε ότι αυτό είναι το όνομα που έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλη σε ένα όνομα, μια ιστορία. Μισό αιώνα, από το 1976, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Και έτσι συνεχίζει.
Δημοτικάλης.com διαδικτυακά 2552021420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Βεβαίως και τα κουφώματα Καραφιλίδης έχουν τις λύσεις που ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες, για κουφώματα, για ειδικές κατασκευές, για πόρτες, για αυλόγυρους, για αυλόπορτες, για τέντες, για περσίδες, για ρόλερ, για τη σκίασή μας, για σίτες, για να μην περνάει τίποτα ενοχλητικό, να μην εισβάλλει στο χώρο μας κανένα έντομο, κανένα κουνούπι και τίποτε, οτιδήποτε άλλο. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις. Έντομο προστασία, προστασία από τον ήλιο, ασφάλεια, θερμοϊχομόνωση. Κουφώματα Καραφιλίδης. Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr στη Νέα Ορεστιάδα και βεβαίως καλύπτουν όλο τον ομό Εύρου. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης επίσης και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο καλύπτουν όλη την ευρύτερη περιοχή. Το νέο κατάστημα στο Διδημότυχο Ορεστιάδος 86, στην Ορεστιάδα τα κεντρικά, Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία, για ορθοπαιδικά, για ιατρικά είδη, για αναλώσιμα, για υπηρεσίες ύψιστης κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξί, ειδική μίσθωση για άτομα με αναπηρία και προϊόντα περιποίησης για πολύ εξειδικευμένες, ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους. Προϊόντα pavlaania.gr και διαδικτυακά και μελέτη ύπνου κατοίκων από το Δοβρίδη για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη επίσης είναι στην παρέα μας. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση, με εμπειρία, να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε. Κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, παραδοσιακός καβουρμάς στρακιώτικος από βόλιο κρέας, όλα εκεί στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλείου Κωνσταντίνου 196 και με ένα τηλεφώνημα διανομές στο χώρο μας στο 2552025432. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ανταμώνουμε ξανά ραδιοφωνικά αύριο στις 10, εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, στην ημέρα μας, με υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται.

0: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ο Εύρος

0: Κουγά, μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: People have repower. People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
3: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
4: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
5: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μεθεπιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς. Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπίτια.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υπογράφηκε χθες η Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές, στα σύνορα με την Τουρκία, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρως λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Η μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιώσει τις συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και να ενδυναμώσει το ρόλο του Εύρου ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Εχθές, 3η 16 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως ανακοίνωσε το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ψηφιακή Κάλπη ΖΕΦΣ, αναδειχθήκε πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δημοκρατίου, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπρίτανες που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης ως εξής με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γρηγορίου, καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Δημητρίος Καραμπατζάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Γεώργιος Μπρούφας, καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Γεώργιος Σιρακούλης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Καθώς η θητεία του Φώτη Μάρη λήγει στις 31 Αυγούστου, η τετραετής θητεία της Μαρίας Μιχαλοπούλου στο αξίωμα της Πρίτανη του Δημοκρατίου, όπως και των αντιπριτάνεων, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2030. Σημειωτέν πως για πρώτη φορά εκλέγεται γυναίκα πρίτανη στο Δημοκρατίο και για πρώτη φορά από το ΤΕΦΑ. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για τα κατοικίδια. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις πιο βασικές καινοτομίες εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρηστής

των μελών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου για τα συλλογικά του όργανα και την ενεργό συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και απρόσκοπτα, επίσης σημειώνει, με πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και εύχεται καλή και δημιουργική θητεία σε όλους τους εκλέγοντες. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο radioevros.gr. Η ΤΕΔΑΛΦΑΕ προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση υδροθεραπευτηρίου Τραϊανοπόλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με ανάδοχο την εταιρεία ΡΕΝ ΕΛΙΚΕ. Το συμβατικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 704.902,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολύετους επίμονης και μεθοδικής προσπάθειας με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και επανατοποθέτηση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης στο χάρτη του ιαματικού και εναλλακτικού τουρισμού της χώρας, σημειώνει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες 3η 16 Ιουνίου πλατφόρμα smsresults.minetu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα SMS τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία θα παραμένει διαθέσιμη μέχρι τις 23 Ιουνίου και αφορά τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας οι υποψήφοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους, τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και για τη σχολή το τμήμα, στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους. Σε ειδική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2025 θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τον απολογισμό πεπραγμένων και την ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης έτους 2025. Αναλυτικά η πρόσκληση και στο radioevros.gr. Με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από το σχολικό έτος 26-27, ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Παιδείας διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για γονείς και κηδεμόνες μαθητών της 6ης Δημοτικού. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του νέου σχολείου, του προγράμματος σπουδών και της διαδικασίας φοίτησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πλήρως για τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος εκπαιδευτικός θεσμός. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα! Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
9: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
8: Ο Λαχαναγορίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: τώρα ο χλός μάτια.
1: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: κοιμάσαι και μία πίκρα το δωμάτιο πλημμυρίζει. Εγώ κοιμάμαι να μη δω που ακόμα.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
7: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
8: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: Διαλέγουμε μουσική.
1: Όχι τις ειδήσεις.
0: Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
13: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ. Βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Υπογράφηκε χθες η Σύμβαση Στρατηγικής Σημασίας για τη Μετεγκατάσταση του Συνοριακού Σταθμού στις Καστανιές, στα σύνορα με την Τουρκία, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 15 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στη δημιουργία ενός νέου, σύγχρονου και πλήρους λειτουργικού συνοριακού σταθμού, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας, διαχείρισης συνόρων, εξυπηρέτησης πολιτών και διεθνών μεταφορών. Η μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού Καστανεών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή λειτουργία της συνοριακής πύλης, να βελτιώσει τις συνθήκες διέλευσης και ελέγχου, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και να ενδυναμώσει το ρόλο του Εύρου ως στρατηγικού κόμβου διασυνοριακών μεταφορών και διεθνών συνεργασιών. Εχθές, 3η 16 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Όπως ανακοίνωσε το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των 11 μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Με βάση τα αποτελέσματα του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία ψηφιακή Κάλπη ΖΕΦΣ, αναδειχθήκε πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δημοκρατίου, κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπρίτανες που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης ως εξής με αλφαβητική σειρά: Μαρία Γρηγορίου, καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Δημήτριος Καραμπατζάκης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών, Γεώργιος Μπρούφας, καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Γεώργιος Σιρακούλης, καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Καθώς η θητεία του Φώτη Μάρη λήγει στις 31 Αυγούστου, η τετραετής θητεία της Μαρίας Μιχαλοπούλου στο αξίωμα της Πρίτανη του Δημοκρατίου, όπως και των αντιπριτάνεων, θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου του 2030. Σημειωτέν πως για πρώτη φορά εκλέγεται γυναίκα Πρίτανη στο Δημοκρατίο και για πρώτη φορά από το ΤΕΦΑ. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει χιλιάδες προϊόντα από βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, απορριπαντικά, είδη καθαριότητας, προσωπικής φροντίδας, χαρτικά και προϊόντα για τα κατοικίδια. Οι καταναλωτές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές ανάμεσα σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και να εντοπίζουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Μία από τις πιο βασικές καινοτομίες εφαρμογής που έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές των καταναλωτών είναι το ψηφιακό καλάθι αγορών. Ο χρηστής μπορεί να προσθέτει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και να βλέπει άμεσα ποιο είναι το συνολικό κόστος του ίδιου καλαθιού σε διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παράλληλα, το πόσο κάνει.gov.gr θα διατηρεί ιστορικό τιμών 2 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να ελέγξουν αν μία προσφορά είναι πραγματική ή αν έχει προηγηθεί αύξηση της τιμής του προϊόντος. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεκτικής Επιτροπής καθώς και των εκπροσωπών των συλλόγων στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιήθηκε με καθολική ηλεκτρονική ψηφοφορία, όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του Ιατρικός Συλλόγος Εύρου, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών. Η ιδιαίτερα αυξημένη προσέλευση των μελών επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του ιατρικού κόσμου για τα συλλογικά του όργανο και την ενεργό συμμετοχή του στις δημοκρατικές διαδικασίες του Συλλόγου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά και απρόσκοπτα, επίσης σημειώνει, με πλήρη διασφάλιση της διαφάνειας, της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εκλογικής διαδικασίας. Τέλος, ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου ευχαριστεί όλα τα μέλη για τη συμμετοχή τους και εύχεται καλή και δημιουργική θητεία σε όλους τους εκλέγοντες. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στο radioevros.gr. Η ΤΕΔ ΑΕ προχώρησε στην υπογραφή της σύμβασης για την υλοποίηση του έργου λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση υδροθεραπευτηρίου Τριανοπόλης του Δήμου Αλεξανδρούπολης με ανάδοχο την εταιρεία ΡΕΝ ΕΛΙΚΕ. Το συμβατικό τιμήμα του έργου ανέρχεται σε 704.902,52 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. Η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας πολύετους επίμονης και μεθοδικής προσπάθειας με στόχο την ουσιαστική αναβάθμιση και επανατοποθέτηση των ιαματικών λουτρών Τριανούπολης στο χάρτη του ιαματικού και εναλλακτικού τουρισμού της χώρας, σημειώνει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, 3η 16 Ιουνίου, πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr του Υπουργείου Παιδείας, μέσω της οποίας οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να δηλώσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου, προκειμένου να λάβουν με γραπτό μήνυμα SMS τα αποτελέσματά τους. Η υπηρεσία θα παραμένει διαθέσιμη μέχρι και τις 23 Ιουνίου και αφορά τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, οι υποψήφοι θα ενημερωθούν άμεσα στο κινητό τους, τόσο για τις βαθμολογίες που θα συγκεντρώσουν σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα, όσο και για τη σχολή, το τμήμα στο οποίο θα επιτύχουν την εισαγωγή τους. Σε ειδική συνεδρία που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου και ώρα 8 το βράδυ, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2025 θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με δύο θέματα στην ημερήσια διάταξη, εκτός από τον απολογισμό πεπραγμένων και την ετήσια έκθεση του συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης έτους 2025. Αναλυτικά η πρόσκληση και στο radioevros.gr. Με αφορμή τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της ίδρυσης του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει από το σχολικό έτος 26-27, ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Παιδείας διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση για γονείς και κηδεμόνες μαθητών της 6ης Δημοτικού. Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του νέου σχολείου, του προγράμματος σπουδών και της διαδικασίας φοίτησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν πλήρως για τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος εκπαιδευτικός θεσμός. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου και ώρα 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ορεστιάδας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
3: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
1: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι τέσσερις αντιπριτάνεις που πρότεινε η εκλεγμένη Πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένου της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ο Εύρος είναι η άνθρωπή του.
2: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Κι εγώ.
1: Βέβαια, κι εσύ.
3: Ναι, αλλά γιατί μου το λες αυτό?
1: Γιατί στη Eurobank στηρίζουμε τον Εύρο και τους ανθρώπους του.
2: Πώς?
1: Με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια.
3: Πες μου περισσότερα.
1: Ενισχύουμε τη δράση της AFI Microfinance.
3: Δηλαδή?
1: Με την υποστήριξή μας προσφέρει χρηματοδότηση έως 25.000 ευρώ με 1% επιτόκιο.
3: Αλήθεια?
1: Ναι, και εκπαίδευση και τεχνογνωσία.
2: Κάτσε, έχω πορείες.
1: Τέλεια! Έχουμε και προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Γιατί στη Eurobank ξέρουμε πως όταν δημιουργείς τον τόπο σου, πας μπροστά μαζί του.
4: Συγγνώμη, εγώ δεν άκουγα. Μπορείτε να τα ξαναπείτε?
1: Εσύ πάρε στο 211-211-2201, μπες στο eurobank.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Eurobank να μάθεις τα πάντα.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
10: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
11: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
12: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
13: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
14: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
15: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
14: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
15: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
16: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
17: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

φεύγει. Χωνιά στο Παγκράτη.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
4: Υπογράφηκε χθες η σύμβαση στρατηγικής σημασίας για τη μετεγκατάσταση του συνοριακού σταθμού στις Καστανιές μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Χθες ολοκληρώθηκε διαδικασία εκλογής πρίτανη από το Συμβούλιο Διοίκησης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αναδείχθηκε νέος πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, η καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία έλαβε 10 ψήφους σε σύνολο 11 έγκυρων ψηφοδελτίων. Παράλληλα, ορίστηκαν και οι 4 αντιπριτάνης που πρότεινε η εκλεγμένη πρίτανης. Στον αέρα βγαίνει από σήμερα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα posokani.gov.gr, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει το e-καταναλωτής και φιλοδοξεί να γίνει ένα νέο εργαλείο σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές. Την Κυριακή 14 και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου διεξήχθησαν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και των εκπροσώπων του Συλλόγου στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής των τελευταίων ετών, όπως τονίζει ο Σύλλογος. Σε ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και ώρα 8, θα γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης για το έτος 2025.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμη όμορφη βραδιά, μουσική βραδιά, ξεκινά τώρα εδώ από το στούντιο του Ράδιο Εύρος. Είμαστε από τις 8 μέχρι και τις 10 κάθε βράδυ, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη για να είμαστε πιο ακριβείς. Έτσι λοιπόν και σήμερα, Τετάρτη, 17 Ιουνίου του 2026, θα κάνουμε μία μουσική περιήγηση σε ένα θέμα. Σε ένα θέμα, σε μια γειτονιά, καθώς το απόψινό μας θέμα είναι η γειτονιά. Η γειτονιά όπως περιγράφεται μέσα στα τραγούδια. Και μην ξεχνάτε, η γειτονιά είναι κάτι που έχει δώσει μια όθηση στα μυθιστορήματα, στα ποίηματα. Την έχουν υμνήσει, την έχουν γράψει, την έχουν καταχωρήσει πάρα πολλοί συγγραφείς, ποιητές, δοκιμιογράφοι. Γιατί? Γιατί ήταν ένα μικρό κύτταρο κοινωνίας. Γιατί ήταν, και λέω ήταν, επειδή αυτό το πράγμα τίνει να χαθεί, ήταν παλιότερα ένας μικρόκοσμος. Ένας μικρόκοσμος μέσα στον οποίο λειτουργούσαν διάφορα. Από τους ανταγωνισμούς, από τις ζήλες, μέχρι την αλληλοβοήθεια, την αλληλοκατανόηση και την αγάπη. Όλα μαζί, ό,τι υπάρχει μέσα σε κάθε κοινωνία. Έτσι ήταν ένα μικρό κύτταρο όντως κοινωνικό η γειτονιά. Θα τη δούμε, θα την ξεδιπλώσουμε πώς την αντιμετωπίζουμε σήμερα. Και γιατί τα περισσότερα τραγούδια είναι νοσταλγικού τύπου, γιατί όλοι μας θυμόμαστε κάποια γειτονιά, οπότε γράφουμε και ανάλογα. Σπάνια θα δει κανείς να περιγράψει το τώρα. Και ειδικά αυτές τις εποχές, μπορεί το 60 να περιέγραφαν και το τώρα ή το 70, αλλά σήμερα πια δεν περιγράφεται το τώρα της γειτονιάς. Γιατί δεν έχει κάτι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, στις περισσότερες τουλάχιστον των περιπτώσεων. Λοιπόν, να πούμε ότι την εκπομπή αυτή τη φέρνει κοντά σας το Κέντρο των Υπηρεσιών Ποδολογίας και Καλοπισμού Νυχιών της Μπελιάκου Μαρίας, το Ποντομέντικα, το οποίο δραστηριοποιείται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 και απαντά στο τηλέφωνο 6957-18-6532. Είναι η αρχή της Μεγάλου Αλεξάνδρου στο νότιο άκρο του Πευκώνα της πόλης. Fit Car Rental μαζί μας για ενοικιάσεις οχημάτων καλών, προσεγμένων, καλοσυντηρημένων στο συνεργείο της επιχείρησης, εκεί όπου μπορούμε να πάμε και τα δικά μας οχήματα. Καλλιπόλεως, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία και με τηλέφωνο το 2552-028-525. Και τέλος, στην παρέα μας, σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης και αρδευτικά Κασαπιάν από το 1924, τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Για να αρχίσουμε τις γειτονιές μας, Πουλόπουλος, όλα δικά σου μάτια μου και Δώρος Γεωργιάδης, αν ήμουν πλούσιος. Παλιά τραγουδιά έτσι, του Δώρου του Γεωργιάδη είναι από το 72. Και του Πουλόπουλου, ίσως να είναι και λίγο παλιότερο.

Έτσι λοιπόν, η γειτονιά αυτή ήταν πάντα, περιέκλειε μέσα της όνειρα, προσδοκίες, συνήθως χαμένα, συνήθως αντικειμένα από τον καιρό ή από τις μικρές την πραγματικότητα προσπάθειες, γιατί ίσως να μας άρεσε η γειτονιά, ίσως να μην θέλαμε πραγματικά να φύγουμε από εκεί. Γρηγόρης Μπιθικότσης, Απρίλη μου, και Βίκη Μοσχολιού, Γειτονάκι, Γειτονάκι μου, τα δύο επόμενα τραγούδια.

Έτσι λοιπόν, αυτό ήταν και η επίκληση στο γειτονάκι. Δεν συμβαίνει αυτά. Είπαμε σε ένα μικρό κόσμο, μπορεί να συμβαίνουν και αυτό. Και οι έρωτες, δηλαδή έχουμε και άλλα τραγούδια τέτοια που περιγράφουν αυτό το της γειτονιάς, το ερωτικό στοιχείο. Βράδυ Σαββάτου για τη συνέχεια και να με γυρίζει σαν σκυλή στις γειτονές, λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου τραγουδώντας. Και μετά γειτονάκι μου, λέει και ο Γιάννης Πουλόπουλος. Πάμε.

Και να τώρα τι συμβαίνει σε αυτές τις μικρές γειτονιές και ξεσηκώνονται οι άνδρες και ανάβουν οι πόθοι και φουντώνουν οι καημοί κτλ. Πρώτον έρχεται η Μυρσίνη και βάζει τα άσπρα. Οπότε όλη η γειτονιά στο πόδι. Γιάννης Πουλόπουλος, η Μυρσίνη τα άσπρα βάζει. Και μετά απογοητευμένος ο Στράτος Διονυσίου. Γιατί καλέ γειτόνισσα. Μα γιατί, αφού σου τηλεφώνησα. Αν είναι αυτό, έτσι. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο τέτοια τραγούδια. Όπως και να έχει, εγώ θυμάμαι πάντα για αυτό που λέει: γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου τηλεφώνησα και είπες πώς θα αφήσεις το κλειδί. Ελπίζω να είναι αυτό. Τώρα, μετά από αυτά τα δύο, θα κάνουμε και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγετε, έχουμε πολύ γειτονιά. Μα πάρα πολύ γειτονιά. Και ωραίες διαφημίσεις έχουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
0: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
11: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
10: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
11: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
12: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
11: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Και να είμαστε πάλι εδώ. Είναι 8 και 38 παρακαλώ και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας μέχρι να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Είναι το δεύτερο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου από τους 97,1 στα FM, πάντα από το ράδιο Εύρος, έτσι, για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο εμείς στέλνουμε την αγάπη μας, στέλνουμε τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς να είναι πάντα καλά, να μας ακούν, να επικοινωνούν μαζί μας, να μας λένε τις σκέψεις τους και να τους κάνουμε κι εμείς να νιώθουν λίγο κοντά τους στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια εκπομπή που ασχολείται απόψε με τραγούδια που έχουν ως θεματολογία τη γειτονιά. Τη γειτονιά σε όλες τις εκφάσεις, τη γειτονιά, εκείνη τη γειτονιά που ούτε λίγο ούτε πολύ τη θέλουμε όλοι, εκείνη τη γειτονιά που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει χαθεί από το προσκήνιο, από την καθημερινότητα, εκείνη τη γειτονιά, την νοσταλγική, την όμορφη, με τα καλά και τα άσχημά της, έτσι όπως περιγράφεται μέσα στα τραγούδια. Μια εκπομπή που την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στη νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης και με τηλέφωνο για επικοινωνία το 6957-1865-32. Να θυμάστε, φτιάξτε τα νύχια σας, κάνετε καλό στο πόδι σας, μπορείτε να αποφύγετε πολλές άσχημες καταστάσεις επισκεπτόμενοι ποδολόγο. 6957-1865-32, επαναλαμβάνω. Μαζί μας Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης αρδευτικά, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924, τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Και φυσικά Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων για τα σέρβις σας και τις επισκευές βλαβών. 2552-028-525. Εμείς εδώ, στις γειτονιές μας, στη γειτονιά μας, και πάμε να ακούσουμε δύο πολύ διαφορετικούς ρυθμούς, αλλά η θεματολογία δεν μπορεί να πει κανείς ότι διαφέρει τόσο πολύ, μια που αναφερόμαστε σε γειτονιές. Μυρτιά, τραγουδάει η Γιωβάνα, και μετά η Going Through με τον Γιώργο Μαζονάκη, λένε το θέλω να γυρίσω στα παλιά, θέλω την παλιά μου γειτονιά. Πάμε λοιπόν, αυτό το... πώς λέμε, το συναισθηματικό, το συνειρμικό, αυτό της αναπόλυσης, αυτό της θύμησης και της μνήμης. Αρχίζουμε.

Αυτά έτσι που λέτε είναι αυτοί οι πόθοι που ξέρεις ότι δεν θα ευοδοθούν, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω ο χρόνος, δεν πρόκειται να ξανάρχεις την παλιά σου γειτονιά, αλλά έρχονται στιγμές, έρχονται βράδια, έρχονται ώρες μοναξιάς που κάνεις μια αναδρομή στο παρελθόν, που σκέφτεσαι, που έχεις μνήμες και θύμισες και όλα πάνε προς αυτή την κατεύθυνση εκεί, της γειτονιάς. Λοιπόν, η κυρά Γρηγόρης Μπιθικότσης και κλαίει απόψε η γειτονιά από τον Δημήτρη Μητροπάνου.

Μάλιστα. Και έτσι όμορφα περνάει η ώρα και φτάσαμε δύο τραγούδια πριν από το διάλειμμα το δεύτερο για να αλλάξουμε. Ώρα, έχουμε Δημήτρη Μητροπάνο και πάλι τον έχουμε εις διπλούν. Ο Χάρος βγήκε Παγανιά και που βγήκε Παγανιά, μέσα στη δική μου γειτονιά. Και μετά είσαι ωραία σαν αμαρτία. Και αυτό φυσικά. Γειτονιάς τραγούδι και εγώ παιδάκι της γειτονιάς. Λέει πάμε και κάνουμε και το διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Μην φεύγετε εσείς. Έχουμε ακόμα.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
14: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
15: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
14: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
15: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
16: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
14: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
15: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
17: Εννέα και οκτώ πρώτα λεπτά και είμαστε στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Απόψε, εδώ από το στούντιο του Ράδιο Εύρος και την ακριτική Ορεστιάδα, 17 Ιουνίου του 2026. Μια βραδιά όπου οι αναμνήσεις μας από τις γειτονιές χορεύουν γύρω μας, καθώς τα τραγούδια τα οποία ακούμε και το θέμα της εκπομπής έχουν να κάνουν και έχει να κάνει με τη γειτονιά. Τραγούδια που έχουν θεματολογία τη γειτονιά, που περιγράφουν τις γειτονιές της Ελλάδας, τις γειτονιές των μεγάλων πόλεων, τις γειτονιές της περιφέρειας, εκεί που άνθησαν αγάπες, εκεί που άνθησαν καημοί, εκεί που τραγουδήθηκαν πόθη, δημιουργήθηκαν έρωτες, δημιουργήθηκαν ζήλες και αντικλήσεις. Τα πάντα όλα που θα έλεγε και ο Αλέφαντος αν ζούσε. Λοιπόν, εδώ είμαστε από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 επίσης και το radioevros.gr διαδικτυακά. Πάντα παρέα με τη Fit Car Rental, την επιχείρηση που έχει διτό ρόλο. Από τη μία νοικιάζει πολύ προσεγμένα και καλώς συντηρημένα αυτοκίνητα, τους επισκέπτες, τους ανθρώπους της περιοχής. Από την άλλη όμως, για να το πετύχει αυτό, διατηρεί και ένα εξαιρετικό συνεργείο, όπου υποδέχεται και τα δικά μας οχήματα, προκειμένου να τους λύσει τα προβλήματα που έχουν, να κάνουν το καθιερωμένο σέρβις τους ή να ρυθμίσουν μηχανικές φθορές και βλάβες. Καλυπόλεως, Μέλο Χαγού Διαμάντη γωνία και τηλέφωνο το 25520 28525. Παρέα με τα σιδηρικά χρώματα του Βάνι του Κασαπιάν, είδη θέρμανσης και αρδευτικά επίσης από το 1924, λέω του Βάνι του Κασαπιάν με επιφύλαξη, γιατί είναι η τρίτη γενιά και ετοιμάζεται να τη διαδεχτεί η τέταρτη. Οπότε θα μείνει μόνο το Κασαπιάν και θα προστεθεί άλλο όνομα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ κοντά στο Ράδιο Εύρος. Να μην ξεχνάμε όμως ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρει το Κέντρο Υπηρεσιών Ποδολογίας και Καλοπισμού Νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το οποίο δραστηριοποιείται στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα από τον Πευκώνα της πόλης. Από την νότια πλευρά του Πευκώνα, εκεί αρχίζει η Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι ο πρώτος της αριθμός, το νούμερο 2. 6957, ο πρώτος της ζυγός αριθμός, έτσι. 6957 18 65 32 για όλες τις υπηρεσίες ποδολογίας, για να λύσετε προβλήματα που έχετε, για να φτιάξετε και να περιποιηθεί τα νύχια σας, για όλο το πακέτο που περιλαμβάνει η ποδολογία και ο καλοπισμός των νυχιών. Για να συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή μας πηγαίνοντας στο Δημήτρη Μητροπάνο και πάλι. Λοιπόν, ο Δημήτρης Μητροπάνος από ό,τι φαίνεται έχει τραγουδήσει πολλή γειτονιά. Αυτή τη φορά μια γειτονιά της Θεσσαλονίκης. Και έπειτα στη γειτονιά κοιτάει ο Γιώργος Νταλάρας υπό άλλο οπτικό πρίσμα. Ήταν 5, ήταν 6 και έγινε 7, 8, 9 και ούτω καθεξής.

Λοιπόν, οι γειτονές δεν κρατούσαν μόνο την κοινωνική συνοχή, κρατούσαν και την κοινωνική επιτήρηση. Μην ξεφύγει κανείς. Ο Μανώλης Μητσιάς, ας πούμε, λέει, φωνάζουν οι γειτόνοι. Φωνάζαν συνήθως οι γειτόνοι. Φωνάζαν τους νεότερους για τη φασαρία. Οι νεότεροι πάντα πιο ανήσυχα πνεύματα. Φωνάζαν οι γειτόνοι αν ένιωθαν κάποιος να ξεφεύγει. Πού πάει αυτή μες τη νύχτα, ξέρω εγώ, και διάφορα τέτοια. Φωνάζουν οι γειτόνοι, αλλά δεν πάνε να φωνάζουν. Ο κόσμος προχώρησε, έκανε πάλι το κεφαλιού του, άσχετα με το ποιος φώναζε και πόσο. Λοιπόν, μετά το φωνάζουν οι γειτόνοι από τον Μανώλη Μητσιά, θα ακούσουμε το Μαργαρίτα Μαγιοπούλα με τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη γειτονιά όπου ένας Λεβέντης ροβόλαγε και είναι η Μαρία Δημητριάδη που το τραγουδά και μετά ο Μανώλης Μητσιάς θα μας πει σε αυτή τη γειτονιά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 2-55-20-22-542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
12: ...24 λεπτά πριν από τις 10, είμαστε και πάλι εδώ έτοιμοι για την ολοκλήρωση του απόψινού Εύηχου Μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω ότι ακούτε Ράδιο Εύρος από τους 97,1, τους 95,3, στο radioevros.gr διαδικτυακά και περνάμε πάρα πολύ όμορφα καθώς ακούμε τραγούδια για τη γειτονιά. Ανασύρουμε, θύμισες έτσι από το μυαλό όλων όσων μεγαλώσαμε είτε σε χωριά είτε σε γειτονιές πόλεων και θυμόμαστε πώς ήταν τότε. Φυσικά και τα περισσότερα τραγούδια πάνω σε αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται. Γιατί το να γράψει κανείς σήμερα για μια γειτονιά, πώς να γράψει για κάτι που σχεδόν δεν υπάρχει. Μάλλον υπάρχει ως έννοια, αλλά δεν υπάρχει ως γενικότερη φιλοσοφία, με τον τρόπο που υπήρχε περασμένες δεκαετίες. Όπως και να έχει, τα τραγούδια έχουν απομείνει να μας θυμίζουν τι ακριβώς είχαμε, τι δεν έχουμε, τι θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε εκ νέου, έστω και με διαφορετικούς τρόπους. Έστω και αν η γειτονιά περικλείεται μέσα σε μια μεγάλη πολυκατοικία. Δεν έχει σημασία. Τα πράγματα πάντα αλλάζουν. Λοιπόν, μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία για την ενοικίαση αυτοκινήτων αλλά και το σέρβις των οχημάτων σας. 2552-28525 το τηλέφωνο. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα, τα είδη θέρμανσης και αρδευτικά του Κασαπιάνου Βανές, του Βάνη. Δηλαδή στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924 εδώ και τρεις γενιές. Και να μην ξεχνάμε ότι την εκπομπή αυτή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέτικα της Μπελιάκου Μαρίας. Μια επιχείρηση που πρόσφατα άρχισε να λειτουργεί στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα ακριβώς από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης. Απαντά και κλείνει ραντεβού στο τηλεφωνικό αριθμό 6957 1865 32 και επιμελείται και φροντίζει τις μικρές και λίγο μεγαλύτερες παθήσεις των ποδιών σας αλλά και τον καλοπισμό των νυχιών σε χέρια και πόδια. Να πηγαίνετε Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία 6957 1865 32. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς τη βόλτα στις γειτονιές μας και θα πάμε πού, στο Προφητηλία τα Σοκάκια, ας πούμε, με το Σταμάτη Κόκοτα και μια υπομονή μετά από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Για να αλλάξουμε λίγο μοτίβο, να πάμε να ακούσουμε Πόλη Πάνου και Τράβαρε Μάγκα και Αλάνη. Και αμέσως μετά να είχα το κουράγιο τη γειτονιά σου να μην ξαναρχόμουν. Στράτος Διονυσίου.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής γειτονιάς, της απόψινής εκπομπής του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Φτωχοκορίτσι, γειτονάκι μου, Σταμάτης Κόκοτας και Χαρούλα Αλεξίου, χρόνια σαν βροχή, ακολουθούμενοι από το ακορντεόν του Μάνου Λουίζου στη γειτονιά την παλιά. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα ακορντεόν. Με αυτά τα τρία τραγούδια θα σας αποχαιρετήσω απόψε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας γέρι να είμαστε για αύριο και φυσικά από το πρωί αύριο εγώ με τον Γιάννη Βαβαλικούδη εδώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία από τις 7 μέχρι και τις 10 για να μένετε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. 10 με 1 έρχεται ο Νίκος ο Πατούνας με το ευροσκόπιο του. 2 και 5,5 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. 3 και κάθε ώρα τα σύντομα δελτία ειδήσεων μέχρι τις 8 που έρχομαι για να ξαναείμαι κοντά σας εγώ. Αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας για το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Λοιπόν, να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο βράδυ και φυσικά στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Η μεγαλύτερη γιορτή της αγοράς επιστρέφει. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η έκτη γιορτή εμπορίου γεμίζει την Ορεστιάδα με κέφι, μουσική και μοναδικές ευκαιρίες. Τα καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, προσφέροντας εκπτώσεις, δώρα, προσφορές και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Βγείτε στην αγορά, διασκεδάστε και στηρίξτε τις τοπικές επιχειρήσεις. Έκτη γιορτή εμπορίου, Παρασκευή 26 Ιουνίου. Σας περιμένουμε στην καρδιά της πόλης. Διοργάνωση Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ξαπνιγμένα ξεχλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικό σου, θα είμαστε πάντα δικό σου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τέρμα τα θαύματα.

δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1. Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.
0: Και τη νύχτα.